0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βροχερή ημέρα. Βροχερή, βροχερή. Από χθες, ειδικά χθες, πολύ βροχή. Anyway, εδώ λοιπόν, άλλη μια μέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Δεν είναι οποιαδήποτε ημέρα, είναι δεύτερη μέρα του μήνα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Αλλά το Greek Breakfast Show εδώ θα είναι μέχρι τις 1 η ώρα, πίσω τα μικρόφωνα Στράτσο Ταλίδης. Να ξεκινήσουμε με αυτούς που γιορτάζουν: Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα. Σήμερα πρέπει να είστε ήρεμοι, γιατί είναι Διεθνή ημέρα μη βίας. Και μια που πρέπει να είστε ήρεμοι, πρέπει να χαμογελάτε κιόλας, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.

πω ότι είναι και η μέρα του Μαχάτμα Γκάντι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1869. Ο Sting γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Ατά, τώρα στον Ρουφιάνο εδώ, δεν ξέρω αν μου βγάζει κάποιον που έχει γενεθλιάκια. Α, έχει ένα ξαδερφάκι μου, να είναι γερός και δυνατός, να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, όπως είπα, έτσι θα πάμε, είναι Παρασκευή σήμερα, θα πάμε με μουσικάρες, θα πάμε με διάφορα θεματάκια, από όλη την επικαιρότητα γενικότερα.

Τι θέλεις, θέλεις μπιτάκι, Λάζαρε, μπιτάκι αγόρι μου να σου βάλω. Βάιραλ το κομμάτι. Λοιπόν, για να ανεβάζουμε λίγο έτσι τα vibes, είπαμε Παρασκευή σήμερα, μην παραμυθιάζετε που βρέχει, εμείς τη φτιάχνουμε τη διάθεση.

Πώς την είδατε την εθνική, όσοι την είδατε, εγώ την είδα, ξενύχτησα. Αυτό το ξενύχτη με την μπάλα μας έχει φάει εδώ στην Αυστραλία. Πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, αμυντικικά στο δεύτερο. Εντάξει, άμα παίζεις και μέσα στην περιοχή σου ένα ημίχρονο, είναι λογικό να πας ένα δύο γκολ. Και πάλι καλά που έμεινε στο 2-2 το ματσιό. Εγώ πιο πολύ στεναχωρήθηκα που τραυματίστηκε ο Τσιόλης, να σου πω την αλήθεια, και δεν θα παίξει με τους Γερμανούς. Αλλά δείχνει ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πάω να πεις τώρα. Τρία παιχνίδια σε αυτόν τον όμιλο, να έχεις δύο νίκες και μια ισοπαλία, εντάξει, αν μη τι άλλο, είναι επιτυχία. Λοιπόν, rythmos.com.au, μπαίνετε στο site μας. Φυσικά βρίσκετε τα πάντα από την επικαιρότητα και φυσικά τον αγαπημένο σας player που θα ακούτε το αγαπημένο στο ραδιόφωνο. Καλό θα ήταν να κατεβάσετε την εφαρμογή μας όμως, την εφαρμογή του ρυθμού από το Apple Store και το Play Store, αναλόγως τη συσκευή έχετε, αν έχετε Android ή Apple. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας.

στείλτε μας λοιπόν τα μηνυματάκια σας, πολύ εύκολα και πολύ απλά, και στο Messenger, στο Instagram και στο Facebook και στο live σου που τρέχει και φυσικά στο chat του ρυθμού θα το βρείτε στο site μας, όπως έχει κάνει ο Λάζαρος, όπως έχει κάνει ο Βασίλης, όπως έχει κάνει ο Γιώργος. Καλημέρα στο Γιώργο.

Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει. Έχουμε διαγωνισμάρα. Και όταν λέω έχουμε διαγωνισμάρα, εννοώ ότι έχουμε εισιτήρια για το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου. Θέλετε λοιπόν και εσείς να ζήσετε μια έτσι ξεχωριστή εμπειρία κινηματογραφική, η οποία θα σας στείλει, θέλετε να πάτε δηλαδή σινεμά, θα το κάνετε πολύ εύκολα. Θα μπείτε στην σελίδα του Ρυθμού στα social, θα βρείτε το post με τα giveaway για το Greek Film Festival και θα σας δώσουμε κάποιες διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών. Είναι 4 διαφορετικές ταινίες, 3 μάλλον, είναι το Female, είναι το Broken Rain, είναι το Spartan Dream και το Reception. Κάντε tag και comment κάτω από το post με ποιο θέλετε να πάτε και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτώβρη εδώ στο πρωινό.

Μας πήραν πάντως την πουκιά από το στόμα οι Ολλανδοί, έτσι, η Ουράνια. Τώρα τα υπόλοιπα τα ξέρετε, έτσι. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, αν θα ξανανεύει το πετρέλαιο, το Brent, όλα αυτά. Να μην σας κουράζω σήμερα, γιατί είπαμε σήμερα είναι Παρασκευή και δεν συνηθίζω Παρασκευή να φορτώνω. Αλλά το ότι πήγε στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας, πήγε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Ποιος? Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Ένα ψέμα ολόκληρο σε ο άνθρωπος συγκεκριμένος, δε παιδιά. Ψέλνεις, λέει, στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Και μετά βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος. Έλατε. Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος ο Τσίπρας. Παναγία μου και Χριστέ μου. Δεν πρέπει, λέει, να χάσετε την ευκαιρία μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Σόπα, ε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Λίνα.
1: Σήμερα πρέπει να γελάμε, είναι η μέρα του γέλου.
0: Είπαμε, είναι η μέρα χαμόγελου, δεν εννοείται αυτό.
1: Το ίδιο είναι. Τι κάνεις, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
1: Μαύρη μαυρίλα, πω, δεν φαίνεται μέσα καθόλου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά εγώ προτού να πάω να κοιμηθώ, είδα όλα τα drying, λέω μπας και δεν τραβάνε το νερό και μου μπει μέσα, γιατί το τζάμι είναι πάρα πολύ χαμηλό στο σαλόνι.
0: Τι είναι?
1: Χαμηλό, κάτω.
0: Τώρα το σκεφτήκατε μετά,
1: Μαρία,
0: από 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια το σκεφτήκατε ότι είναι χαμηλό.
1: Όχι, έχω πλημμυρίσει.
0: Και τι έχεις κάνει που έχεις πλημμυρίσει, το έχεις αφήσει χαμηλό?
1: Ναι, έχει μπει το νερό μέσα. Όλα τα αλλάξαμε.
0: Ναι, αλλά εκεί το τζάμι χαμηλό.
1: Χαμηλό και όμως πολύ βροχή.
0: Αληθινό.
1: Είχε πέσει ένα χρόνο και πλημμυρίσαμε.
0: Ναι, πε τώρα τι, φοβάσαι με την πλημμυρίση πάλι?
1: Φοβάμαι, τι.
0: Φοβάσαι.
1: Μόνη μου είμαι. Δεν φοβάμαι.
0: Να αλλάξει το τζάμι, κυρία μου. Να το κάνεις πιο ψηλό.
1: Τώρα.
0: Τι τώρα, κάτσε εκεί και
1: πλημμυρίσαι. Κάναμε όπως το κάναμε, έτσι είναι. Χαμηλό, αλλά πότε βρέχει, πότε δεν βρέχει. Τώρα θα το αλλάξω.
0: Ναι, ευτυχώς εδώ, επειδή δεν βρέχει και πολύ. Εντάξει.
1: Δεν βρέχει πάρα πολύ, ναι.
0: Όχι.
1: Σωστά.
0: Στην Κρήτη να δεις τι έγινε. Στην Κρήτη να δεις βροχή και πλημμύρες.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Χαμός. Τέλος πάντων. Για πάμε.
1: Τι πάμε, Παρασκευούλα λέω σήμερα, ωραία. Εγώ σε πήρα και χτες να σου πω για το κουρκούλι, το ξέρα.
0: Το ξέρες?
1: Βέβαια. 100 φορές το έχω ακούσει αυτό το κουρκούλι. Τέλος πάντων, εσύ είχες δουλειά με την κυρία που ήταν εκεί πέρα και... Ναι, αυτό αργά πήρα. Εγώ λέω, ο κουρκούλης είναι αυτός.
0: Βέβαια. Το κατάλαβες.
1: Η φωνή του κουρκούλη. Ναι, μ' αρέσει και ο κουρκούλης, είναι καλός.
0: Ναι, πολιτικά, τρίκαλος.
1: Από τα τρίκαλα είναι?
0: Όχι καλέ, λένε καλός, τρίκαλος. Είναι που κάνουν λογοπαίγνιο.
1: Οκ. Η φωνή του πάντως μ' αρέσει εμένα. Τα τραγούδια του όλα μ' αρέσουν.
0: Είναι καλός τραγουδιστής, θα το μάθουμε τώρα, τον ξέρουμε τον κουρκούλη.
1: Τώρα να κάνω τα μπιφτέκια μου, τα έχω ζυμώσει και θα κάτσω να σε ακούω.
0: That's...
1: Πού να πάω σήμερα, είχα να πάω λιγάκι έξω, αλλά δεν βγαίνω πουθενά, όλη μέρα θα βρέχει.
0: Ναι, τώρα...
1: Αύριο, δεν ξέρω τι Κυριακή άμα βρέχει.
0: Κοίταξε τώρα, έχει 12 βαθμούς, θα φτάσει 17, θα βρέχει και αύριο, θα βγει άλλη και λίγο η Κυριακή. Φαίνεται να σταματάει λίγο τη Δευτέρα, ξαναξεκινάει την Τρίτη, ξανασταματάει την Τετάρτη, έτσι.
1: Και τι πλημμύρες έχει και στη Μελβούρνη, δεν είδα. Βλέπαμε το ΕΡΤ, σταματήσανε το ΕΡΤ από την Ελλάδα. Τι ωραία τα βλέπα τα νιώσεις.
0: Το ΕΡΤ πρέπει γενικά να το σταματήσουν την Ελλάδα, γιατί τα νούμερα που κάνει είναι for the dogs.
1: Έτσι,
0: Ναι, τώρα, δηλαδή και δεν είναι. Ο άλλος εκεί, διάβαζα τώρα, ο αγρότης πληρώνει στη γεώτρηση που έχει ρεύμα, πληρώνει και έρθει. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έγινε, Ελίνα, να είσαι καλά.
1: Τον Άγιο Όρος πήγε ο Τσίπρας,
0: Ναι, το παιδί καλέ. Ναι.
1: Και της Αντριάνας ο Χρήστος πήγε στο Άγιο Όρος.
0: Άλλο της Αντριάνας ο Χρήστος και άλλο.
1: Αϊνό, ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας ο Άθεος τώρα, μου θυμήθηκε το Άγιο Όρος.
1: Ναι. Anyway, να είσαι καλά.
0: By the way, ναι.
1: Και καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Bye.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Λίνα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, είναι αδιανόητο. Έτσι. Να κάνει επίσκεψη στο Άγιο Όρος, ο λόγος για έναν άθεο. Πήγε να δει το μέρος. Εντάξει. Έτσι ίσως το δεχτώ. Να πας έτσι να δεις τι παίζει. Αλλά δεν νομίζω να πήγε για επικοινωνιακούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι το αντιλαμβάνομαι δηλαδή εγώ. Τώρα πήγε ξαφνικά, ήρθε του Τσίπρα να σηκωθεί να πάει στο Άγιο Όρος. Περίεργο μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Μακάρι να φωτιστεί ο άνθρωπος. Μενέλαος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Τι έγινε, πήγε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
0: Ναι ρε φίλε. Τι έχουμε πάρει. Το είδαμε και αυτό.
2: Και ο Φλωράκης είχε πάει για να βγάλει τις αμαρτίες του.
0: Ο Φλωράκης όμως έκανε στροφή 360 μοιρών και μετά τον διώξαν από το κόμμα επειδή πίστεψε.
2: Ναι. Γιατί ο Τσίπρας τι έκανε, τι θα κάνει.
0: Ο Τσίπρας δεν ξέρω, επικοινωνιακά νομίζω το κάνει. Ο Φλωράκης πίστεψε και το απεταξάμιν από το κόμμα.
2: Ναι, ο άνθρωπος πήγε εκεί για να βγει από τις αμαρτίες που είχαν κάνει, τις πολιτικές, οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα και ο Τσίπρας θα πάει, αλλά ο Τσίπρας δεν είναι άθεος, είναι Εβραίος. Αν πάρουμε πίσω όλους τους πολιτικούς, και δεν το λέω τώρα έτσι για να διαρρήσω, είναι όλοι Εβραίοι. Δεν είναι Ελληνόφωνοι, αλλά δεν είναι Έλληνες. Λοιπόν, δεν έχει καμιά δουλειά, μην το πιστεύουμε αυτό. Και ένα άλλο πράγμα, ότι πριν την πρώτη φορά βγει ο Τσίπρας εκλεγεί, είχε πάει και είδε τον Πάπα. Λοιπόν, τι σου λέει αυτό.
0: Ναι.
2: Θυμάστε αυτό.
0: Κάτι θυμάμαι.
2: Μπράβο, γιατί εγώ το θυμητικό μου είναι ελέφαντα. Είχε πριν βγει στις εκλογές, την πρώτη φορά, πήγε και είχε δει τον Πάπα. Λοιπόν, τι χρειάζεται, τι θέλει ένας κομμουνιστής και καλά, τώρα κομμουνιστής, άσε τώρα, μας δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, αριστερός, ξέρω εγώ, άθεος, να πάει να δει τον Πάπα. Θα μου πεις τώρα και ο Πάπας θρησκευόμενος είναι, και δεν ξέρω, μέχρι εδώ σταματάω. Αλλά...
0: Μήπως πήγε ο Πάπας να δει τον Τσίπρα.
2: Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, και ένα ακόμα και να τελειώσω για Παρασκευή και να έχουμε καλό weekend, είναι ότι είδατε τι γίνεται στο Sydney και στο Federal Police και παντού μετά από αυτό που έγινε στο Bondi Beach, ότι ήρθαν οι Ισραηλίτες εδώ και μας πουλήσαν ένα σύστημα το οποίο σε πιάνει η αστυνομία, παίρνει το τηλέφωνό σου και το αδειάζει από τη μέρα που το άνοιξες μέχρι την μέρα που σε πιάνουν και κατεβάζει όλο το data που, για να σε ελέγξει. Το έχετε ακούσει αυτό.
0: Αυτό, για ξαναπέστω, τι γίνεται, σε πιάνει η αστυνομία.
2: Ναι, γιατί δουλεύει στο New South Wales, ναι. Μετά από το terrorist attack που έγινε αυτό,
0: ναι.
2: Στο Bondi Beach. Είχε έρθει ο πρόεδρος του Ισραήλ εδώ. Anyway, όχι ο Νετανιάχου, ο πρόεδρος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπαν οι ανθρώποι, αλλά από εκεί και μετά, στην Αυστραλία, το Federal Police, δηλαδή και τα Customs, το Federal είναι το σε όλη την Αυστραλία, και τα Customs, μπορούν να έχουν το δικαίωμα να σε ανοίξουν το τηλέφωνό σου και αν αρνηθείς έχει 5 χρόνια φυλακή αυταπάγγελτα.
0: Έχουν το δικαίωμα, πρέπει να βγει ένταλμα, δεν μπορούν να το ανοίξουν έτσι.
2: Δεν έχει ένταλμα, αυτό λέμε, δεν υπάρχει ένταλμα. Τα Federal Police σε παίρνουν το τηλέφωνο, το ανοίγουν.
0: Κοίταξε, επειδή έτυχε και μίλησα με μια κοπέλα που είναι στο Federal Police, μου είπε ότι χρειάζεται ένταλμα για να ανοίγει το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να το ανοίξουν έτσι. Και είναι και πολύ δύσκολο μάλιστα να βγει το ένταλμα. Τώρα δεν ξέρω για τέτοιου είδους επιθέσεις αν γίνεται κατευθείαν.
2: Και αυτό το σύστημα το κουβεντιάζουν πολύ ότι θα το κάνουν παντού στην Αυστραλία. Είναι τώρα, επειδή η Αυστραλία είναι, ας πούμε, τα States, πρέπει να το περάσουν στο νόμο και όλα αυτά. Και δεύτερον, έγινε και στην Ευρώπη, προχθές το έβλεπα, γίνεται στην Ευρώπη, θα φύγει από την Ευρώπη το ίδιο ακριβώς σύστημα. Θα πάει στην Αγγλία και από την Αγγλία θα πάει στην Αμερική. Δηλαδή σε 6 μήνες περίπου υπολογίζεται ένα χρόνο θα τρέχει όλος ο κόσμος, όλη η δυτική
0: πολιτική. Ναι, δεν κατάλαβα όμως πώς το λες. Δηλαδή, πότε στο παίρνουν το τηλέφωνο, δεν καταλαβαίνω πώς το μου το λες.
2: Όταν σε δει ο αστυνόμος, ρε παιδί μου, η αστυνομία, όταν σε δει και σε θεωρεί ύποπτο, γι' αυτό σου έδωσε το τηλέφωνο σου. Το κουβεντιάζουν πολύ μέσα στο ίντερνετ τώρα αυτή τη στιγμή. Στο Σίδνεϊ νομίζω έχει γίνει ωραίο. Στη Βικτόρια δεν έχει βγει ακόμα. Χωρίς ένταλμα, χωρίς τίποτα.
0: Δεν κρατάω να το ψάξουμε λίγο, γιατί σου είπα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει, ας πούμε, να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να γνωρίζει.
0: Εγώ έχω μιλήσει με άνθρωπο ο οποίος τώρα δεν μπορώ να λέω λεπτομέρειες, μου λέει μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα. Δηλαδή,
2: μετά από ένταλμα.
0: Όχι, μπορεί να παρακολουθούν τα πάντα στο τηλέφωνό σου. Δεν μπορούν όμως να τα χρησιμοποιήσουν σαν στοιχεία αν δεν βγει ένταλμα. Και είναι πολύ δύσκολο να βγει το ένταλμα. Μόνο σε περιπτώσεις τρομοκρατικές και τέτοιες βγαίνει ένταλμα ή κάποιες δολοφονίες και αυτά για να δουν τις κινήσεις.
2: Πέρυσι που γύρισε από την Ελλάδα, σταμάτησαν στο Τελωνίο. Πέρυσι που γύρισε από την Ελλάδα, Με σταμάτησαν στο τελωνείο, μου πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια για 10 λεπτά και μου το ξανάφερε πίσω.
0: Α, ναι.

0: και, και τους ζητάγανε κωδικούς. Αν δεν τους έδινε τους κωδικούς, μπορούσαν να τα ανοίξουν, είχαν το δικαίωμα. Αυτό ισχύει, νομίζω, στο αεροδρόμιο.
1: Εμένα δεν με γύρεψε να το ανοίξω το τηλέφωνο. Απλώς το πήρε από τα χέρια μου το τηλέφωνο και με το έφερε ύστερα από 10 λεπτά.
0: Δεν τα ανοίξανε.
1: Δεν ξέρω, αν θα τα ανοίξαν οπουδήποτε για να το πάρει και να το κάνει.
0: Ειδικά το immigration έχει το δικαίωμα να βλέπει αν εσύ έχεις στείλει μήνυμα. Δηλαδή, αν κάποιος έρχεται στην Αυστραλία με τουριστική βίζα, λέμε τώρα, και βρούνε μηνύματα που λέει έρχομαι για δουλειά, περίμενε με, πότε δουλεύω, πότε δεν δουλεύω, κατευθείαν στο αεροπλάνο το επόμενο και έφυγες.
1: Ναι, εντάξει, αυτά σου. Και καλά κάνουνε. Δεν λέω ότι δεν κάνουνε καλά. Για λόγους ασφαλείας.
0: Καλά, έλα σου πω κάτι. Περιμένεις τώρα σήμα την τεχνολογία όπως έχει γίνει να μας πάρουν το τηλέφωνο και απομακρυσμένα τώρα μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί.
1: Ναι, μα μας ακούνε τα πάντα όλα. Το τηλέφωνο
0: ναι, ρε, μην παραμυθιάζεστε τώρα.
1: Ναι, το τηλέφωνο έκλεινε μόνο όταν έβγαλε την μπαταρία και ήταν τα πρώτα που είχαν βγει. Το έβγαλε την μπαταρία και ναι. Σταμάταγε. Τώρα την μπαταρία την κάνανε σωματωμένη.
0: Το θέμα ξέρεις τι είναι, ότι τα έχουμε φάει όλα. Όλα τα έχουμε φάει κανονικότατα, φιλαράκι. Δηλαδή, α, ναι, μας παρακολουθούν. Α, δεν βγάζω ταυτότητα. Γιατί δεν βγάζεις ταυτότητα, αφού έχεις το τηλέφωνο. Ναι, έχω το τηλέφωνο. Αλλά δεν βγάζω και ταυτότητα. Δηλαδή.
1: Και τον αριθμό της τράπεζάς σου έχουν. Ό,τι θέλουν βγάζουν.
0: Τα πάντα έχουν, ρε.
1: Τι να λέμε τώρα, δεν έχουν ταυτότητα τώρα ταυτότητες συντρόφων.
0: Όχι, μην είναι.
1: Αλλά σε παρακαλώ έτσι από περιέργεια για ψάξω. Γιατί δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο ας πούμε που δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Και όταν θα σταματήσει και το ρευστό, που για προστακή το πάνε, όταν θα σταματήσει και το ρευστό, θα μας βάζουν φυλακή από το τηλέφωνο μετά.
0: Τώρα
1: με. Γίνεται και στην Κίνα.
0: Καλά, εντάξει, το τηλέφωνο, παιδιά. Να ψάξω τι ρε φίλε, αν έχει το δικαίωμα η αστυνομία.
1: Αν μπορείς, έτσι όχι σήμερα ρε παιδί μου, ψάντο, κάντε μια εκπομπή, κάντε έτσι να μάθουμε. Είναι καλό, δεν είναι εντάξει, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.
0: Σε περίπτωση, σε περίπτωση σύλληψης ή σε περίπτωση ελέγχου.
1: Σε περίπτωση ελέγχου μιλάνε, για περίπτωση ελέγχου. Σου παίρνει το τηλέφωνο και σου λέει άνοιξε τον κωδικό, δηλαδή ξεκλείδωσε το τηλέφωνο σου, αν αρνηθείς. Μιλάνε τώρα πολύ. Σου λέει έχεις 5 με 7 χρόνια φυλάκιση.
0: Καλά, να το δούμε λίγο, γιατί κυκλοφορούν και πολλά, έτσι είναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά μιλάμε και δικηγόρο.
0: Κοίτα, σε ορισμένες περιπτώσεις που διαβάζω, μπορεί να ψάξει το κινητό σου, αλλά όχι αυθαίρετα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένταλμα. Μπορεί να το κάνει σε ηλεκτρονικές συσκευές. Χωρίς ένταλμα, μπορεί να υπάρχουν ειδικές νομικές εξουσίες ανάλογα λέει, με την περίσταση και το αδίκημα. Για παράδειγμα, η νομοθεσία προβλέπει ειδικές εξουσίες έρευνας σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι. Αν απλώς σου ζητήσουν, μπορούμε να δούμε το κινητό σου. Η συνένεσή σου είναι διαφορετικό πράγμα από υποχρεωτική έρευνα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, ρε παιδιά, πάρτε το. Δείτε το. Να συνενέσει εκεί. Καταλαβαίνεις.
1: Η συνένεση, ας πούμε, αυτό λέει το δικηγόρο.
0: Μπορείς να πεις, λέει όχι. Έτσι.
1: Ναι, το consent. I'm not consent, or consent. Δηλαδή, συμφωνώ, συνένεση, πώς το λέει.
0: Δηλαδή, άλλο το να μπορούν να κατασχέσουν και να εξετάσουν το κινητό σου και άλλο το αν μπορούν να σε υποχρεώσουν να δώσεις πίνη κωδικό πρόσβαση. Αυτό έχει ξεχωριστούς κανόνες.
1: Πάντως τελειώνουν τα, δηλαδή στην τελική ας πούμε, τελειώνουν τα ατομικά μας δικαιώματα.
0: Έχουν τελειώσει αυτό πολύ λέει. Καιρό φίλε μου.
1: Okay, εντάξει.
0: Τα ατομικά δικαιώματα δεν τελειώσαν επί κορονοϊού, δεν υπήρχαν ατομικά δικαιώματα.
1: Όχι.
0: Τι μου λες τώρα, υπήρχαν ατομικά δικαιώματα επί κορονοϊού, φυλακισμένος ήσουν.
1: Έφεξαμε και άλλους ο άλλος, όμως θα μας τελειώσουν πάνω από εκεί που ήρθαμε.
0: Τέλος.
1: Αχ, Παναγία μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχει όλος ο κόσμος.
0: Έγινε πάλι καλή.
1: Καλά να περάσετε. Και οι δουλειές αρχίζουν, οι βάρκες και βάζουν νερά, παντού, έτσι.
0: Ναι. Εγώ κολυμπάω. Έλα, bye.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε λίγο. Πριν πάμε σε διαλυματάκι έτσι, μάλλον θα πάμε μετά, δεν πάμε. Καλημέρα στη Βιργινία μας. Καλημέρα Βιργινία, καλημέρα Σάντου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου. Γεια σου Στρατάρα. Σταθερός Στρατάρας πολλά χρόνια. Και Ανθούλα μας τα φέρει. Καλό μήνα, εμάς είναι δεύτερη μέρα. Καλή επάνω λέει στην καθημερινή μας αγαπημένη εκπομπή.
2: Τώρα τον κοιτάζει, τώρα τρυφερά.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, Μπιλάκος.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή φίλε. Όχι, δεν έφερα μπλούζες. Καλημέρα κύριε Στάτο, καλημέρα κύριε Στάτο. Δύο φορές ο κύριος Κώστας.
1: Τώρα σε ψυχά.
0: Και οι κομμουνιστές λέει πάνε στο Άγιο Όρος.
1: Μέσα στα φιλιά του.
0: Πάνε γιατί? Θέλουν να εξετάσουν κάτι. Καλημέρα Στάτο, λέει ο Τασάρας. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Γλυκό πικρή γεύση από το ξενύχτη μας. Ελπίζω το Κυριακάτικο ξενύχτη να μας απογειώσει. Δύσκολο Τάσο με τη Γερμανία, να ξέρεις. Αυτοί τώρα μας νιώθουν και στημένοι επειδή χάσανε εκεί μέσα. Καταλαβαίνεις, θα κασκυλιάσουν αυτοί. Γεια σου Μερούλα.

70-74-88-60 το τηλεφωνάκι μας. 70-74-88-60. Όποιος θέλει να πάρει τηλεφωνάκι εδώ να επικοινωνήσει μαζί μας. Να στείλω μια καλημέρα στον Δημήτρη.

Ναι, Γιάννη μου, καλημέρα στον Τζον εκεί από την Αδελαίδα. Νομίζω ότι απαγορεύεται γενικότερα. Απαγορεύεται να σου ψάξουν το κινητό. Και στο Σίδνεϊ νομίζω ισχύει αυτό. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Καλημέρα στον Δημήτρη, είπαμε στον Δημήτρη. Μας έχει στείλει και μια καρδούλα.

Έπαθα πλάκα με αυτόν, ανοίγει τον τύπο στην Αγγλία, σε ένα τζαμί στην Αγγλία. Η Αγγλία έχει γίνει μουσουλμανική χώρα από ό,τι έχετε καταλάβει. Ο οποίος έλεγε εκεί σε ένα τζαμί στο Λονδίνο και του κάνουν λέει και έρευνα. Δημοσίευσε κηρύγματα στα οποία ενθαρρύνονται οι άντρες να πειθαρχούν τις συζύγους τους ακόμα και να τις χτυπάνε. Όταν λέει η γυναίκα δεν θέλει να κάνει λέει σεξ μαζί σας, θα την κάνετε μαύρη στο ξύλο. Είναι αμαρτία. Αυτό υποστηρίζει. Να τις χτυπάτε λέει τις γυναίκες αν δεν υπακούνε. Δάσκαλος αυτός, ε.

Αν είναι δυνατόν έτσι. Γεια σου Έλλη. Μισό λεπτό κύριε Κωστά. Πού είναι οι φίλοι μας οι οδηγοί να μας κάνουν κανένα report από το δρόμο? Έχουμε λεφοριάδες, φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, σουμπεράδες, κούριερ. Πέστε μας τι γίνεται με τη βροχή στο δρόμο.

Άκου λέει να τις βαράτε λέει για να πειθαρχούνε. Δεν τα λένε στη Σαουδική Αραβία, σε καμιά χώρα να πούμε τώρα εκεί δικοί τους. Αυτός βγαίνει και τα λέει στο Λονδίνο τώρα, έτσι. Βρε καλά μου λέγανε ότι σε κάποιες περιοχές θα εφαρμόσουν το νόμο της Σαρίας και εγώ τους κοροϊδεύα.

0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και άνθρωπο, πώς μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα να μας πει. Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα κύριε Στράτο. Τρίτη φορά σας λέω καλημέρα. Από τη χαρά μου, τρίτη φορά που ακούω τη φωνή σας.
0: Είδες,
1: τρίτη φορά σας λέω καλημέρα. Και γυρίσατε πίσω στην πατρίδα σας. Πολύ ωραία. Και κάνει το πρόγραμμα πάλι.
0: Ενώ εδώ στο χωριό μου νοείς, ναι βέβαια.
1: Γιατί χωριό? Μεγάλη χώρα. Καλά, οι δρόμοι είναι όπως το Καζακστάν, δεν περάζει. Το 90. Εντάξει, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι, γιατί είναι παράξενο, είναι πήγε ο Τσίπρας, μήπως άλλαξε, θέλει να είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλει να βαφτιστεί. Ναι, θέλει να, ο άνθρωπος άλλαξε τα μυαλά του, λέει θα πάω να... Να, και ο Πούτιν πήγε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
1: Και εκείνος ήταν εκεί.
0: Ο Πούτιν τι δουλειά έχει τώρα με τον Τσίπρα μου?
1: Λέω εγώ, λέει, να, οι κομμουνιστές πάνε στο Άγιο Όρος. Εγώ πήγα εκεί. Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, δεν ήμουν καμιά φορά.
0: Τι δεν ήσουν?
1: Κομμουνιστής δεν ήμουν.
0: Τι ήσουν?
1: Τίποτα. Όχι.
0: Έλα, σ' αρέσει.
1: Η προπαγάνδα που σας έχουν κάνει ότι στη Σοβιετική Ένωση όλοι ήταν κομμουνιστές.
0: Όχι.
1: Η Ιταλία
0: δεν
1: έχει
0: αυτό.
1: Πιο πολύ. Α, εγώ νόμιζα αυτό.
0: Όχι. Απλά κάποιοι ήταν αναγκαστικά κομμουνιστές για να μην πάθουν και τίποτα άλλο.
1: Το άλλο είναι, ο άνθρωπος πήγε εκεί, μήπως είχε δουλειές να κάνει ή πήγε να αλλάξει τη θρησκεία του. Από τον Μάρξ στον Χριστό. Τελείωσε. Δεν είναι άσχημο, καλό είναι.
0: Να αλλάξει τη θρησκεία. Μακάρι να πάρει ευλογία εκεί πέρα που πήγε και να τα αλλάξει όλα. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Το άλλο είναι, χθες άκουσα τον κύριο Λευτέρη. Ας με πάρει τηλέφωνο και να με πει πώς το έχει κάνει αυτό το VIP. VIP στο αεροδρόμιο. Το VIP είναι, ξέρετε είναι το VIP. Very important person. Και πώς το έκανε, γιατί εγώ το Δεκέμβριο θα πάω στη Μόσχα και θέλω να κάνω το ίδιο. Να με πάνε από εκεί, να μην περάσω έλεγχο. Τίποτα. Μπήκα μέσα και να φύγω στο αεροπλάνο. Κατευθείαν. Ας με πάρει πλείς τηλέφωνο ο κύριος Λευτέρης.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες τι είπε χθες? Περνάει, λέει, VIP. Τι είπε, δεν κατάλαβα.
1: Το VIP είναι, πρώτα πας στο lounge, είναι για το VIP, κόσμος τον πάνε εκεί.
0: Και πώς πας εκεί καπνίζεις κιόλας. Εκεί καπνίζεις κιόλας, κάνεις και τσιγαράκι νομίζω.
1: Δεν ξέρω,
0: καπνίζεις. Εγώ είχα πάει μια φορά, είδα την πόρτα ανοιχτή και μπήκα και ήταν πολύ ωραία. Δεν με πήρε να χαπάρει.
1: Καλά, business lunch όταν πάω δεν καπνεί κανένας. Το άλλο είναι, θέλω να, όταν παραγγείλω, είπε, όταν παραγγείλεις το εισιτήριο, μπορείς να τους πεις και τι θα, γι' αυτό θέλω να μάθω, τι τους λέει για να πάμε VIP. Και εγώ θέλω έτσι, όπως πέρασε αυτός, θέλω και εγώ να, ας με πάρει τηλέφωνο πλείς να δούμε. Γιατί είναι... το χειμώνα είναι δύσκολο να πας, γιατί θέλεις 3-4 βαλίτσες, καλά.
0: Ένα είσαι πιο χοντρά ρούχα.
1: Ναι, κρύο κάνει. 30 βαθμούς με δεν θα κάνει στη Μόσχα. Και ύστερα στην Πιδρούπολη θα πάω και εκεί κρύο κάνει.
0: Πω, Παναγία μου. Όλα κοκαλωμένα. Έτσι. Όλα.
1: Όχι.
0: Τι, όχι?
1: Όχι, όλα είναι. Είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά, το λες εσύ.
1: Φοράζεις τα ρούχα, πίνεις λίγο βότκα.
0: Κάτσε κύριε Κώστα τώρα, ποιος από όλους εμάς εδώ πέρα να πούμε έχει ζήσει σε μείον 30? Μόνο εσύ, από όσους μιλάμε. Έχεις ζήσει κανένας άλλος? Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, καλά. Και, να, συγγνώμη, προχθές είπατε, όχι προχθές, είπατε ότι, πώς το λένε, ευτυχισμένη χώρα, η Φιλανδία. Εκεί οι Έλληνες δεν βλέπουν πώς είναι ευτυχισμένοι, πες μου.
0: Η Φιλανδία.
1: Ναι, έτσι είπατε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γράφει εκεί που το διαβάσατε. Η Φιλανδία λέει είναι η πιο ευχετισμένη χώρα στον κόσμο. Γιατί? Ήλιο βλέπουν, όχι. Αυτό είναι. Κύριε Στράτο, δεν είναι τίποτα. Το κρύο είναι καλά. Αντίνεσαι και μια χαρά είσαι. Και όταν βλέπεις και μια παρέα, ωραία παρέα,
0: ναι.
1: Κάθεις εκεί, μιλάς.
0: Ρε Πάγκαλε, για πες μας πώς τα καταφέρνεις, ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό θέλω, θέλω να μάθω πώς.
2: Καλημέρα, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε, κύριε Λευτέρη.
2: Ναι. Καλό χειμώνα, καλά είπαμε προχτές καλό χειμώνα. Προφητικό ήτανε. Κύριε Κώστα, άκουσε με κάτι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πώς σε λένε εσένα?
1: Ναι.
2: Πώς σε λένε?
0: Πώς σε λένε, κύριε μου?
1: Εμένα πώς με λένε?
0: Ναι, πώς σε λένε.
1: Θέλετε
0: ναι.
1: το επίθετο?
2: Όχι, όχι, το όνομα.
1: Κωνσταντίν Καλπακίδης.
2: Όχι, το ναι. όνομα σου πώς
0: Κωνσταντίνο.
2: Είναι. Κωνσταντίνο. Εμένα πώς με λένε? Εμένα πώς με λένε?
1: Λευτέρης.
2: Εμένα πώς... είδες, απλά, τελείωσε. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Τι είναι αυτό?
2: Όμως, κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όχι.
2: Καταλαβες,
0: όχι.
2: Είναι πολύ απλά το θέμα.
0: Δηλαδή, άμα πεις Λευτέρης, περνάς.
2: Όχι.
0: Άμα πεις Βαγγέλης, κλείνει πόρτα.
1: Πώς το καταφέρατε, πώς το καταφέρατε, κύριε Λευτέρη.
0: Έλα να σου πω, άμα πεις Βαγγέλη, κλείνει πόρτα.
2: Όχι, εκείνης δεν πάνε μέσα.
0: Όπως
1: κύριε Λευτέρη, πώς όπως... το καταφέρατε και πάτε ναι. VIP.
0: Όχι, πες μας. Όχι, δεν μας εξήγησατε. Υπάρχουν κενά εδώ να πούμε.
2: Τι κενά?
1: Γιατί επειδή μιλάτε γαλλικά. Επειδή μιλάτε γαλλικά.
2: Το μυαλό υπάρχει και στον αφαλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Απλά τα πράγματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Περνάς VIP.
1: Πώς
0: περνάς?
1: Δεν είναι απλό το πράγμα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Πώς? Με τι ταξίδεψες, με τι εταιρεία?
2: Σου είπα, καταρχήν με αυτή την εταιρεία δεν ξαναταξιδεύω. Δεν χρειάζεται από πια. Ούτε για πλάκα δεν ξαναπάω. Ούτε για πλάκα.
0: Θυμάσαι.
2: Ο λόγος που πήγα ήταν γιατί δεν ξέρω τι να γίνει με τον πόλεμο.
0: Όχι, όχι, καλά.
2: Αλλά
0: με
2: αυτή την εταιρεία τσάμπα να μου δίνουν εισιτήριο. Να κερδίζω το εισιτήριο δεν μπαίνω.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Με αυτή την εταιρεία εσύ δεν λέξει ότι είχε κάνει upgrade και οι θέσει ωραίε και τέτοια?
2: Ναι, έκανα. Φαντάσου. Φαντάσου και να μην έκανα.
0: Κάτσε ρε φίλε, έκανες upgrade και πήγες στο πιο λουξ, το που είναι πιο άνετη.
2: Ναι, ναι, ναι. Το κακό μου το φωνάρο πήγα, τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ όπως τις βλέπω είναι πιο άνετες όμως.
2: Είναι. Αταλυδί.
0: Ε.
2: Δεν θέλω, θα τα πούμε από κοντά. Άστο σου λέω. Ούτε για πλάκα σου λέω. Τσάμπα να μου δώσουν εισιτήριο, εμένα και τις Παγκαλίνες να μου πούνε κέρδισες δύο εισιτήρια. Πας με την, αυτήν την εταιρεία, εγώ δεν μπαίνω.
0: Ταλαιπωρήθηκες, ε?
2: Όχι εγώ, η Βούλα γύρισε με σοβαρό πρόβλημα. Θα σου το πω έτσι.
0: Έλα,
2: από
0: ρε.
2: Την εταιρεία. Άσο, θα τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, πες μας, δεν λέμε, δε λέμε, ρε παιδί μου τώρα. Αλλά τώρα που σου έχουμε στον αέρα και επειδή πολλοί ταξιδεύουν.
2: Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε.
1: Κύριε Λευτέρη, εγώ θέλω να μάθω, κύριε Λευτέρη, θέλω να μάθω, σας παρακαλώ, να με πείτε γιατί. VIP, γιατί είσαστε εσείς very important
2: person. Εδώ, θες να πας VIP.
1: Ναι, αυτό VIP. Θέλω να μάθω.
2: Ωραία. Ναι. Κατέθεσέ μου σε ένα λογαριασμό ένα δώρο, να πιω ένα καφέ και πας ό,τι θέλεις. Απλά τα πράγματα.
1: Οκ, έγινε. No problem.
2: Απλά τα πράγματα. Συγγνώμη, γιατί να σου πω σε σένα να πας VIP και πώς να πας VIP χωρίς να βγάλω ένα καφέ.
1: Εντάξει, ο καφέ θα σας πάρω καφέ, ναι, και ένα λουκουμάκι θα σας πάρω με τον καφέ.
2: Καφέ, πώς λένε, του Πάγκαλου, όχι δικό σου καφέ.
1: Όχι, το καφέ, ελληνικό καφέ, δεν πίνετε.
2: Θα σου στείλω εγώ το account, θα μου βάλεις ένα καφέ εκεί και σου λέω ό,τι θέλεις. Έτσι δεν πάει. Γιατί γελάς, έτσι δεν πάμε. Να σου θυμίσω. Αυτό. Για μην θυμηθούμε άλλα πράγματα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αυτό από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Φιλάκια πολλά. Υπομονή αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να έχετε και ένα jet ski γιατί θα βρέξει ακόμα περισσότερο. Και να τα πούμε. Φιλάκια από Δευτέρα.
0: Τσάω. Και στους δύο.
1: Έγινε.
0: Bye.
1: Γεια κύριε Λευτέρη.
0: Γεια σου και εσένα και Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για αυτόν εκεί που βγήκε τον, δεν ξέρω τι ήταν, δάσκαλος λέει, ιερέας ήταν, βγήκε εκεί στην Αγγλία και έλεγε δημόσια ότι η γυναίκα, αν δεν σας κάνει λέει, αν δεν υπακούει, ξύλο. Αν δεν κάθετε λέει να κάνετε σεξ, ξύλο. Είναι αμαρτία. Αλλά επειδή έχουμε έτσι μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Δημήτρη τον Αρχιγαντέλη από το Λονδίνο και τον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί πέρα, ο οποίος να μας τα πει και μόνος του. Καλημέρα Δημήτρη. Μας ακούει ο Δημήτρης? Δεν μας ακούει ο Δημήτρης. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης, θα προσπαθήσουμε να το ξαναβγάλουμε τον Δημήτρη. Λοιπόν,
3: μ' ακούς εσύ?
0: Τώρα σ' ακούω κανονικά. Έλα. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
3: Ωραία. Λοιπόν. Καλημέρα στην Αυστραλία, βέβαια εδώ ξέρεις η ώρα είναι 2 παρά 5 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Έλα, εδώ μας ακούνε από την Ελλάδα που είναι ακόμα η χειρότερη κατάσταση.
3: Εντάξει, στην Ελλάδα είναι 4. 4 το πρωί είναι στην Ελλάδα.
0: Για πες μας Δημήτρη, λοιπόν, καταρχήν δεν θέλω να σε συστήσω, θα συστηθείς μόνος στον κόσμο ότι είσαι, τι κάνεις, από ποιο ραδιόφωνο θέλω
3: θα
0: να
3: σου πω, θα σου πω, εγώ είμαι ο Δημήτρης Αχιλαδέλης. Κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή Stigma Radio Show, μπορεί να τη βλέπεις στα social media.
0: Ναι, ναι, τη βλέπω.
3: Η οποία παίζει γύρω στα, σε 10 ραδιόφωνα στην Ελλάδα, ένα στην Αυστραλία και ένα στην Αδελαϊδα.
0: Τέλεια.
3: Οπότε είναι, ναι, είναι σατυρική η εκπομπή, ναι. Και την έχω ξεκινήσει από το 2019 για ένα λόγο. Ότι μπορώ να λέω αυτά που θέλω να πω, να περνάω αυτά που θέλω να περάσω,
0: χωρίς να δέχεσαι κριτική.
3: Χωρίς να δέχομαι κριτική.
0: Και να φοβάσαι.
3: Βέβαια, δεν παίρνω θέση. Δηλαδή προσπαθώ να μην πάρω θέση. Δεν μπορεί να το κάνεις 100% αυτό.
0: Κοίτα, Δημήτρη μου, και εμείς επειδή εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, μπορούμε να πούμε την άποψή μας ελεύθερα. Γι' αυτό και επιλέγουν πολλοί ακροατές από την Ελλάδα και ακούνε. Γιατί μπορούν να τα πούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ παίρνω αναταχτά χρονικά διαστήματα από γραφεία βουλευτών και υπουργών κάποια emails περίεργα, αλλά το συνδέω με Κάιρο κατευθείαν, έτσι καταλαβαίνω.
3: Και καλά κάνεις, θα μπορούσα να πούμε πολλά τέτοια. Κοίτα, εμένα μου δίνουν πολλά θέματα οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή δόξα τω Θεώ, κάθε εβδομάδα είναι 2 ώρες εκπομπή, 1 φορά την εβδομάδα, έχω θέματα. Δηλαδή δεν ξεμένω ποτέ. Είναι και βάζουμε και τη μουσική μέσα, αλλά δεν ξεμένεις από θέματα, ειδικά από την Ελλάδα. Είναι τόσα πολλά.
0: Σίγουρα.
3: Και γι' αυτό και τα σατιρίζουμε.
0: Για
3: και
0: πες
3: τα ακούνε Έλληνες από όλο τον κόσμο.
0: Εσύ τώρα είσαι στο Λονδίνο ή σε άλλη περιοχή της
3: Αγγλίας? Όχι, όχι. Εγώ είμαι στο Λονδίνο. Μόνιμα στο Λονδίνο.
0: Είσαι μετανάστης, παιδί μου, των τελευταίων 15 ετών.
3: Ναι, είμαι. Εγώ ήρθα πριν από 10 χρόνια εδώ.
0: Για πόσο?
3: Για να δω κάτι, φίλου στα Χριστούγεννα. Και έφυγα, γύρισα πίσω στην Ελλάδα το Γενάρη. Γύρισα, έβγαλα διαβατήριο γιατί τότε ερχόμαστε και με τις ταυτότητες τις ελληνικές πριν τον Brexit. Και έμεινα. Γιατί τότε ήταν η εποχή που στην Ελλάδα λόγω της κρίσης δουλεύαμε, αλλά δεν πληρωνόμασταν. Εδώ τουλάχιστον, εάν κάνεις ένα contract, ένα συμβόλαιο, θα πληρωθείς.
0: Ναι,
3: είναι τελείως διαφορετικά τα
0: καμία
3: πράγματα.
0: Καμία σχέση.
3: Έτσι.
0: Πώς έχουν. Κάτσε τώρα, γιατί μιλάγαμε για την Αγγλία. Η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία είναι ιδιαίτερη στο κομμάτι της Ευρώπης και πρώην Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι μια χώρα η οποία αποφάσισε να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κλείσει τα σύνορά της. Και να μην έχει καμία σχέση ούτε πολιτική ούτε οικονομική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε καλά.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα κλείσε τα σύνορά της.
0: Αυτό.
3: Όπως λέει.
0: Εκεί θα καταλήξουμε.
3: Δεν τα έκλεισε. Θα σου πω πώς έγινε αυτό, γιατί το έχω μελετήσει και έχω βγει και σε εκπομπές στην Ελλάδα και το έχω πει αυτό. Γιατί έγινε το Brexit? Έγινε το δημοψήφισμα. Η νεολαία που ήθελε την Ευρώπη δεν πήγε να ψηφίσει. Το κλασικό που γίνεται και στην Ελλάδα.
0: Οι νεαροί Άγγλοι δηλαδή θέλανε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Τι θέλανε, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ψηφίσαν λοιπόν οι άκρα δεξιοί βασιλικοί εθνικιστές πατριώτες και ψηφίσανε Brexit.
0: Μήπως και
3: τώρα
0: γλιτώσουν.
3: Βέβαια.
0: Μήπως
3: ναι,
0: και γλιτώσουν.
3: Να γλιτώσουν. Ναι, τώρα βέβαια. Θέλουν επιστροφή, αλλά δεν γίνεται με τέτοιους όρους. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν τουλάχιστον μια τελωνιακή σύνδεση, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ. Δηλαδή κάνεις εισαγωγές από την Ελλάδα και πληρώνεις τεράστια ποσά σε φόρους. Το ζουν και οι Έλληνες εδώ, γιατί πλέον είμαστε πάρα πολύ. Στο Λονδίνο είμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί και με αυτή τη λογική ανεβαίνουν και οι τιμές στα εισαγωγής προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Εννοείται ότι ανεβαίνουν και οι τιμές. Και αυτό είναι ένα απ' όλα. Και αυτό όμως δεν το κάνουν. Κοίτα, ξέρεις τι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους μετανάστες που είναι εδώ, γιατί σ' άκουσα πριν που έλεγες αυτά που έλεγες και δίκιο είχες σε αυτά που έλεγες. Επειδή είμαστε κι εμείς μετανάστες, τι να πούμε τώρα για τους άλλους.
0: Κοίταξε. Δεν κατηγορώ κανένα μετανάστη. Δεν κατηγόρησα κανένα μετανάστη.
3: Δεν διαφώνησα μαζί σου, να ξέρεις.
0: Όταν ένας μετανάστης όμως έρχεται στη χώρα που ζω, βιώνω, μπορεί εσύ να μην είσαι Άγγλος, αλλά έχεις κάτι κοινό. Μπορεί να είναι καθολική, να είμαστε ορθόδοξοι. Υπάρχει ένας μπούσουλας γενικά της κουλτούρας γενικότερα της Ευρώπης σε σχέση με άλλους λαούς που έρχονται. Εσύ μου έλεγες τώρα πριν ότι το πιο γνωστό όνομα, δημοφιλές όνομα στην τέτοια είναι το Μοχάμετ. Είναι αλήθεια ή έκανες πλάκα?
3: Είναι αλήθεια αυτό. Έχουν γίνει έρευνες. Μεγάλο το ποσοστό είναι το πιο κοινό όνομα στα ληξιαρχεία.
0: Το Μοχάμετ.
3: Αυτή τη στιγμή το Μοχάμετ. Το Μοχάμετ.
0: Τι λέω, τι θα...
3: Όταν ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ, νομίζω ήταν, που τον είχα ακούσει σε δηλώσεις που έκανε, βγήκε και δεν ήξερε αγγλικά, δεν μίλαγε. Δηλαδή μίλαγε, ξέρεις τώρα, ούτσα στραβά.
0: Απίστευτο.
3: Σκέψου. Όταν ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι τρεις τετραετίες, έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ. Δηλαδή, ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι κάτι σαν περιφερειάρχης.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο δήμαρχος, αυτός βγήκε, ξελέγει και δεν μίλαγε αγγλικά.
3: Όχι, ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ, μια άλλη πόλη εδώ.
0: Και δεν μίλαγε αγγλικά.
3: Εξελέγει κανονικά. Μίλαγε, ξέρεις, πώς μιλάνε τα παιδάκια στο σχολείο που μαθαίνουν τότε αγγλικά για λίγο, ξέρεις, στο δημοτικό. Αλλά τον ψηφίσανε. Γιατί τον ψηφίσανε?
0: Να κλέμενε για γελάμε, δεν ξέρω.
3: Ξέρετε, δεν μπορεί να πεις. Τι να πεις τώρα για τους Πακιστανούς, τους Μπαγκλαντεσιανούς, τους Ινδούς κτλ. Που εδώ είναι μεγάλο ποσοστό. Και σου είπα πριν, σου γράψα κιόλας ότι. Πιθανόν η βασίλισσα, όταν ζούσε η Θεός Χορέστη, είχε τύψεις για όλα τα εγκλήματα που γίνανε. Πιθανόν.
0: Είχε τύψεις για αυτά που έκανε η Αγγλική.
3: Είναι απεικιοκρατική η αυτοκρατορία.
0: Δηλαδή, είχε τύψεις και τους έφερε να σου φιλοξενήσει και να κάνει.
3: Σε εισαγωγικά. Οι περισσότεροι που ήρθανε για να δουλέψουν εδώ. Εδώ πλέον στο Λονδίνο, που είναι 15 εκατομμύρια κόσμος στο Λονδίνο, 15 εκατομμύρια κόσμος, δύσκολα θα βρεις Εγγλέζους σε μαγαζί. Ειδικά εδώ στην περιοχή που είμαι εγώ, Βόρειο Λονδίνο, δεν μιλάμε ελληνικά, έτσι είναι Greek speaking area. Έλληνες, Κύπροι, Αλβανοί που έχουν έρθει από την Ελλάδα, Βούλγαροι, Ρουμάνοι που έχουν έρθει από την Ελλάδα λόγω κρίσης και μιλάνε ελληνικά, έχουν μαγαζιά ή δουλεύουν σε μαγαζιά και σε επιχειρήσεις, δεν θα δεις Εγγλέζους σε αυτά.
0: Δεν θα δεις.
3: Οι Εγγλέζοι είναι σε πιο. Όχι, δεν θα δεις σε τέτοια μαγαζιά. Είναι σε πιο high society οι Εγγλέζοι. Και είναι και τα πανάκριβα τα ενίκια. Όταν εδώ, δεν ξέρω στην Αυστραλία πώς τα λέτε, μια μεζονέτα ας πούμε στην Ελλάδα που είναι ένα διόροφο που έχει κάτι σαλόνι.
0: Townhouse, ναι.
3: Αυτό και μία ή δύο κρεβατοκάμαρες επάνω. Ναι, αυτές οι δύο κρεβατοκάμαρες. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο στοιχίζει στο Λονδίνο και μάλιστα θα σου πω στο Βόρειο Λονδίνο πιο φθηνά. Με δύο κρεβατοκάμαρες θες 1.600-1.800 λίρες, που σημαίνει πάνω από 200 σε ευρώ, 2.100-2.200.
0: Με δύο κρεβατοκάμαρες το σπίτι, με ζωνετούλα, με δύο κρεβατοκάμαρες.
3: Μία γκαρσονιέρα που είναι ένα δωμάτιο με μπάνιο και κουζίνα βέβαια, γύρω στα 30 τετραγωνικά, 25, ναι. Στην περιοχή που είμαι εγώ, παίζει γύρω στις 1.100 λίρες. Σε αυστραλιανά δολάρια δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά βάλε σε ευρώ είναι 20% πάνω. Άρα μιλάμε για 1.300 ευρώ.
0: Ναι, κάπου εκεί ξέρω εγώ πώς πάει τόσο.
3: Έτσι. Έχει τις παροχές στο κράτος, δίνει επιδοτήσεις ενοικίων και όλα τα σχετικά. Σε αυτό είναι καλή. Έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ ακριβά, ειδικά στο Λονδίνο. Εκτός Λονδίνου είναι πολύ φτηνότερα. Γι' αυτό λοιπόν όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί εδώ. Οι Εγγλέζοι λοιπόν έχουν κόψει τα σπίτια τους. Μπορεί το σπίτι να είχε 3-4 κρεβατοκάμαρες, τι κάνουν, share rooms. Νοικιάζουν, έχουν κοινή κουζίνα, κοινό μπάνιο. Ναι, και νοικιάζουν. Πόσο κάνει το κάθε δωμάτιο που έχει την κοινή κουζίνα και το κοινό μπάνιο με άλλους 5, γύρω στις 800 λίρες το μήνα, που σημαίνει γύρω στο χιλιάρικο σε ευρώ.
0: Ένα δωμάτιο με κοινό μπάνιο.
3: Ένα δωμάτιο, ναι, ναι, σε ένα μεγάλο. Έχουν σπάσει λοιπόν τα σπίτια και βγάζουν από αυτό.
0: Οι Άγγλοι, εσύ πώς αφουγκράζεσαι την κοινωνία στο κομμάτι το μεταναστευτικό και ειδικά των μουσουλμάνων, υπάρχει θέμα γενικά ή υπάρχουν και αυτοί που λένε, αλλά μου δεν τρέχει τίποτα, το έχετε παρακάνει, το έχετε κάνει πολύ μεγάλο χωρίς να είναι?
3: Όχι, εδώ βγαίνουν σε όλες σε δημοσιεύματα, στη τηλεοράση, συζητείται το θέμα. Επειδή όμως, εάν πεις κάτι σε οποιαδήποτε θέση να είσαι και στη δημόσια υπηρεσία, θεωρείται discrimination.
0: Okay, από εκεί ξεκινάνε όλα.
3: Λοιπόν, ναι, από εκεί ξεκινάμε και μην βάλουμε τη woke agenda και όλα αυτά, που η woke agenda δεν είναι αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Η woke agenda ξεκινήσει από τα παλιά χρόνια, ναι, και ναι, με τα χρώματα του δέρματος και όλα τα σχετικά. Εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ ρατσισμός, πολλές φορές μπορεί να το δεις ρατσισμό από εκείνους προς τους λευκούς, ας πούμε.
0: Κάτσε, δηλαδή υπάρχει ρατσισμός, είναι... εννοείς από ποιους τώρα, παιδί μου? Κάτσε, γιατί με μπέρδεψες. Από τους Άραβες δηλαδή, από αυτούς προς τους λευκούς, εννοείς?
3: Από αυτούς που δεν είναι Εγγλέζοι,
0: ναι,
3: αλλά είναι πολλά χρόνια εδώ, μπορεί να έχουν γεννηθεί εδώ ή να είναι δεύτερη γενιά ή πρώτη ή τρίτη ή οτιδήποτε,
0: ναι,
3: προς τους άλλους, γιατί έχουν στα βιώματά τους, στο DNA τους, είναι αυτό που ζήσανε όταν ήρθανε στην αρχή.
0: Σωστό.
3: Που ξέρεις πως είναι έτσι, και το βγάζουν λοιπόν σε εμάς στην κατηγορία αυτή, στους Ευρωπαίους, ας πούμε, και δεν μπορούμε να πούμε και χρώματα τώρα,
0: ναι, ναι,
3: στους Ευρωπαίους,
0: ναι, ναι.
3: Κατάλαβες, ισχύει αυτό. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα, μια χαρά είναι. Δηλαδή, συγκριτικά, εάν μου έλεγε να φύγω από την Αγγλία και γυρίσω στην Ελλάδα, δεν θα γύρναγα.
0: Δεν γυρνάς.
3: Θα προτιμούσα να πάω οπουδήποτε. Όχι. Θα προτιμούσα να πάω οπουδήποτε μιλάνε αγγλικά, δηλαδή θα πήγαινα Καναδά, Αμερική, Αυστραλία. Στην Ελλάδα δεν θα γυρνάς. Στην Ελλάδα είναι 3,5 ώρες από εδώ, μπορείς να πας για διακοπές, να πας να δεις συγγενείς, φίλους κτλ. Και να γυρίσεις πίσω. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Μια χαρά είσαι.
3: Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Μια χαρά είσαι 3,5 ώρες. Να πούμε κι εμείς που είμαστε στις 20.
3: Εσείς είστε πολύ μακριά. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος στην Αυστραλία, είναι δύσκολα. Εγώ, ας πούμε, αύριο να πω, πάω μια βόλτα στην Ελλάδα, ξέρω, 2 μέρες και γυρνάω, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Εσύ δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Τι 2 μέρες να πάω, ρε Δημήτρη, να με τρελάνεις? 2 μέρες, μία πήγα, μία ήρθα. Είναι το ταξίδι. Άντε να πάω 3, να κάτσω και μια μέρα.
3: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Αλλά είστε μια χαρά όμως. Καλά είστε κι εσύ, κύριε.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται.
3: Δηλαδή, πάντα συγκριτικά. Έχετε και, έβλεπα και την ομάδα που έχετε, στην ελληνική. Πάει και στο, παίζει και κύπελο τώρα, δεν
0: ναι, παίζει τελικό. Έχουμε πολλές ελληνικές, δεν είναι μόνο αυτή. Απλά είναι πιο έτσι, για να, γνωστή
3: για
0: ομάδα.
3: Για να ζηλέψεις, επειδή ξέρω, η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και όχι μόνο την άλλη εβδομάδα, και την παραπάνω εβδομάδα με τη Μάντσεστερ. Έχει δύο.
3: Ναι, αλλά θα είναι. Όχι, ναι. Την πρώτη εβδομάδα στις 14
0: Λονδίνο
3: θα είναι στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι. Και από ό,τι διαβάζω, θα έχει πάνω από 10.000 12 εξίδες.
3: Τα εισιτήρια που δώσανε νομίζω ότι ήταν γύρω στις 6.000, αλλά. Επειδή είναι έξυπνοι έτσι κι αλλιώς οι εκτζίδες, όπως γνωρίζεις, έχουν βρει εισιτήρια και από την Τζέλσι.
0: Ναι, γιατί τα παίρνουν.
3: Και θα είναι σε θύρες.
0: Διάβαζα ότι επειδή απαγορεύεται να πάρεις εισιτήρια, διαβάζει την IP από πού τα κλείνεις, έχουν βρει το VPN αυτό και ανακατευθύνουν τις IP και τα αγοράζουν και καλά από άλλη χώρα, κατάλαβες.
3: Είναι πολύ ικανός ο σύνδεσμος που έχει η ΑΕΚ εδώ. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύνδεσμος της ΑΕΚ εδώ. Και πάρα πολλοί εκτζίδες στο Λονδίνο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να έχουμε επικοινωνία, να βγαίνει να μας λες και τα νέα των Ελλήνων εκεί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μεγάλη η κοινότητα η ελληνική στο Λονδίνο. Δεν ξέρω πόσα άτομα αριθμούν περίπου.
3: Βάσει μιας έρευνας που έχω κάνει, μπορεί να είμαστε και γύρω στους 200.000 στο Λονδίνο.
0: Τόσοι πολλοί
3: Έλληνες. Ναι, πλέον τα τελευταία χρόνια. Γύρω στις 400-500.000 οι Έλληνες από την Κύπρο, οι Ελληνοκύπροι. Και αν βάλεις και τις υπόλοιπες ράτσες, δηλαδή σου λέω Αλβάνοι, Βούλγαροι και τα λοιπά που έχουν έρθει και μιλάνε ελληνικά, Greek speaking στο Λονδίνο πρέπει να είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Έλα ρε. Πολύς κόσμος ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Πολύς κόσμος και αυτοί όλοι είναι με, κανονικά με βίζες, με μόνιμη παραμονή, με πιάτα.
3: Κανονικά πλέον, ναι, κανονικά πλέον είναι κανονικά. Μετά τον Brexit δηλαδή, εμείς το προλάβαμε τον Brexit και πήραμε τα settlement, ξέρεις, εδώ και τα λοιπά, ναι.
0: Τέλεια.
3: Όλοι είναι κανονικά, είναι κανονικά. Εκτός αν έρχεσαι από τη μάχη, ξέρεις, από τη θάλασσα και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτό, είναι, άλλη αυτό αλλάζει, ναι, εντάξει,
3: ναι.
0: Σίγουρα.
3: Αυτό.
0: Δημήτρη μου, ναι, να σε αποδεσμεύσω, να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο. Ξέρω ότι είναι λίγο βάρβαρη η ώρα, αλλά νυχτοπούλη μου φαίνεσαι κι εσύ. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι, ισχύει. Πιστεί, κάνω και ραδιόφωνο, κάνω και τηλεόραση εδώ, στο ελληνικό κανάλι, γιατί έχουμε και ελληνικό κανάλι στην Αγγλία. Το Hellenic TV, το οποίο είναι κανονικά στις τηλεοράσεις. Οπότε έχω πολλά.
0: Να κάνουμε καμία ανταλλαγή εκπομπών. Να μας δώσεις και να σου δώσουμε καμία εκπομπή, να ενημερώνομαστε γενικότερα.
3: Μπορούμε να το συζητήσουμε μία μέρα αυτό. Γιατί κάνω Σαββατοκύριακο, κάνω εκπομπή για το κανάλι της Θράκης κάθε Σαββατοκύριακο, το οποίο βγαίνει και live στο YouTube η εκπομπή.
0: Να.
3: Και κάθε Πέμπτη κάνω στο Hellenic TV. Και πάντα έχω καλεσμένους Έλληνες. Έλληνες από Ελλάδα.
0: Τέλειο.
3: Ή από ομογένεια. Δηλαδή, απλά είναι οι ώρες μας τέτοιες τώρα με την Αυστραλία. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και κάποιον από εσάς από εκεί. Εσένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Και Κοσερβούλα. Αλλά μπορεί να γίνει να... κάτι. Θα τα συζητήσουμε αυτά ωφέα. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Ωραία, ωραία.
0: Να είσαι καλά,
3: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει, πολύ. Έγινε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Bye. Μου. Γεια σου.
3: Yeah.
0: Πολύ ωραίος ο Δημήτρης. Μας έδωσε το στίγμα του ελληνισμού εκεί στο Λονδίνο. Πολύ κόσμος. 200.000 Έλληνες και 1.000.000 μιλάνε ελληνικά. Είναι τρομερό το νούμερο, έτσι. Για σκεφτείτε το. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη, τον Μπλου. Να στείλουμε. Τι λες εσύ? Ναι. Εσύ τα δικά σου. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους κρατές του ρυθμού της Αυστραλίας, Μελβούνη, λέει η κυρία Βασιλική. Η μαμά μου. Μαμά. Break.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
7: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
6: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
7: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
6: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
5: Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
11: Hey, this is Lee, I'm back.
5: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
11: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
6: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Καλημέρα στον Γιώργο που λέει: Όλοι οι νοήμονες άνθρωποι είναι άθελοι και κυρίως άθρησκοι. Και μετά υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέει, ρε Μόρτι, αλήθεια. Όλοι οι νοήμονες άνθρωποι είναι άθελοι και κυρίως άθρησκοι, ε. Και μετά υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα κοίταξε κάτι. Αυτό έρχεται πολύ έτσι, αντίθετα με τα πιστεύω τα δικά μου. Εδώ, ειδικά σε αυτή την εκπομπή, τώρα που στέλνει μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι είναι με το Θεό πάντα. Και όλοι οι άλλοι, αυτοί που δηλώνουν ότι είναι άθεοι και κρίνουν και νομίζουν ότι επειδή έχουν 2-3 πτυχία, είναι πνευματικά ανάπηροι, έτσι νομίζω. Ακού λέει όλοι, λέει, οι νοήμονες άνθρωποι είναι άθροι και κυρίως άθροισκοι και μετά υπάρχουν και όλοι οι άλλοι.

0: Να στείλουμε σε ένα φίλο μας καινούριο τις καλημέρες, μάλλον καλησπέρες, γιατί νομίζω εκεί ακόμα δεν έχει περάσει 12. Αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει, φίλε. Στο φίλο μας το Διονύση. Ο Διονύσης λέει: έχω 3 μεταπτυχιακά από αμερικανικά πανεπιστήμια και μια χαρά θρήσκος είμαι. Χριστιανός Ορθόδοξος, συγκεκριμένα με πάνω από 10 επισκέπτες στο Άγιο Όρος. Σε κάποια θέματα βρίσκω λογικά κενά στη θρησκεία και τα συζητώ με τα κατάλληλα άτομα. Μάλιστα, πάω, λέει, και πέρα από τον χριναζισμό και διαβάζω και βουδισμό. Και κομφουκισμό και σύντομα Ινδουισμό. Οπότε θα υποστήριζα την αντίθετη άποψη, του λέει, από εσένα. Μόνο ένας που δεν είναι νοήμων θα πίστευε ότι το μυαλό του, το σώμα του και το σύμπαν δημιουργήθηκε τυχαία. Δες, λέει, μερικά βιντεάκια του Τζον Λένοξ, ενός πολύ νοήμοντα μαθηματικού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, και αυτό θα σου εξηγήσει με πολύ γλαφυρό τρόπο. Οκ. Okay. Και αυτό είναι μια
1: τα κλειδιά
0: άποψη.

καλημέρα, λέει στρατάρα ο φίλος μου ο Διονύσης. Όχι ο Διονύσης που πριν, άλλος Διονύσης εδώ, το σκουλικάκι μου. Καλημέρα, λέει στρατάρα, εγώ δεν έχω τίποτα από πτυχία. Μόνο τελειόφοιτος πεζοδρομίου είμαι, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Γιατί το τελειόφοιτος πεζοδρομίου είναι εύκολο πτυχίο, Διονύση? Πολύ δύσκολο πτυχίο αυτό, αγόρι μου.

Λοιπόν, πολύ βροχή είπαμε πέσε χθες, 27 μιλιμέτρο βροχής έπεσαν σε περίπου 2 ώρες στη Βικτόρια, με πολλά περιστατικά διάσωσης, και σήμερα αναμένουμε πολλές βροχές. Έχουμε το κορυφαίο παιδιατρικό νοσοκομείο της Βικτόριας, που ζήτησε συγγνώμη επειδή χρησιμοποιούνταν γάντια που δεν είχαν ελεγχθεί ή εγκριθεί για χειρισμό χημειοθεραπευτικών ή φαρμακών. Η αστυνομία στον Μπαλαράτε σε ελέγχους που έκανε, σε πάνω από 300 ελέγχους, κατέσχεσε 9 όπλα, μεταξύ τους και μπαλντάδες και σφυριά. 4 άτομα συνελήφθησαν.

Έχουμε επιχείρηση σε Forest και Cola που εντόπισε περίπου 10.000 τσιγάρα, 800 γραμμάρια καπνού και 10.000 αμετρητά. Επιβλήθηκε, λέει, 90 ημέρο κλείσιμο στην επιχείρηση.

Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγα νέα και σε τίτλους. Πάμε να ακούσουμε μια Κατερινάρα.

0: Στον Τάβεντον ένας άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι. Ο Θάνος εντοπίστηκε ως ύποπτος. Έχει δημιουργηθεί σκηνή εγκλήματος. Δεν έχουν γίνει ακόμα συλλήψεις.
1: Να καλογερέψουμε δεν γίνεται αφού.
0: Έχουμε στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, η Βικτόρια Πολύς ανακοίνωσε ότι τρεις έφηβοι κατηγορήθηκαν για σειρά από 21 φερόμενες παραβάσεις μεταξύ άλλων κλοπές αυτοκινήτων και ληστείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετές από τις ληστείες στόχευαν γυναίκες που ήταν μόνες σε περιοχές όπως το Τσάστον, το Κλέιτον και το Βιου Μάρις. Στο Thomas Town η αστυνομία απέγγειλε κατηγορίες για δολοφονία σε δύο άντρες σχετικά με το θανατηφόρο πυροβολισμό 22χρονου υδραυλικού. Η έρευνα συνεχίζεται. Είχαμε σοβαρό τροχαίο στο Maine Lakes. Μια 36χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό της προσέκουσε σε δέντρο.

0: φίλτρο, ένας 29χρονος από το Φλέμιγκτον κατηγορείται για μη θανατηφόρο πυροβολισμό γυναίκα 44 ετών. Έλλη. Κάνει έρευνα η αστυνομία.
1: Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτό τον τόπο.
0: Στο Πολ Μπριτζ, δύο 14χρονες, προσέξτε τις ηλικίες, δύο 14χρονες συνελήφθησαν και κατηγορούνται μετά από κλοπή αυτοκινήτου και σύγκρουση με φορτηγό στη γέφυρα. Ένας άντρας που φέρεται να ήταν μαζί τους παραμένει υπό αναζήτηση.

0: Καλημέρα στον Μπίλι. Γεια σου, Μπιλιακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παλικάρι μου.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
1: Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν άκουσα. Μου απάντησες για τις μπλούζες.
0: Τι είπες, Βασίλη, δεν σ' άκουσα.
1: Λέω, μου απάντησες, λέω, για τις μπλούζες που σου έστειλα το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Τι, δεν άκουσα, γιατί είχα πάει σούπερ μάρκετ και δεν...
0: Ή σου είπα ότι δεν έφερα. Μ' ακούει? Τι έγινε, ρε Μπιλί? Τον εχάσαμε τον Μπιλί. Τον εχάσαμε τον Μπιλί.
2: Α.
0: Έλα, Μπιλί. Ναι, να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τον Μπιλάκο, γιατί... εχάθη. Τι έγινε, παιδιά?
2: Α, μας έκανε και γελάσαμε αυτός το Μητράκης από το Λονδίνο. Άκου, λέει, έξυπνοι εκτζίδες, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Τουρουρουρου.
0: Εκεί κόλλησες εσύ, ρε Σατανά, σε αυτό που είπε, ε? Εκεί κόλλησες, έτσι.

Και στο Σίδνεϊ έχουμε πυροβολισμούς. Έχουμε δύο άντρες που κατηγορούνται για πυροβολισμό 32χρονου. Έχουμε τρεις άντρες να συνελευάλλονται μετά από δύο ξεχωριστές εισβολές σε σπίτια. Στην Τασμάνια έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται σε υπόθεση που αφορά κατάσχεση περίπου 17 κιλά μεταμφεταμίνης από το λεγόμενο ICE. Έχουμε γενικά θεματάκια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να πάρεις μπιλάκο, ε. Για να το δούμε.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

Λίγο πριν τις 12, 20 λεπτά για την ακρίβεια. Βροχερός, συνεχίζει ο καιρός, κανονικότατα. Κανονικότατα συνεχίζει ο καιρός. Τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, αυτό το πράγμα. Είναι λίγο σπαστικό, ξέρετε, όταν γίνεται 2 μέρες σε ρί.

0: Έχουμε στο New South Wales τεράστιο αριθμό σκόρων, παρακαλώ, που έχουν εισβάλει σε σπίτια, γκαράζ και ακόμα και σε ποτήρια ανθρώπων. Οι επιστήμονες λένε ότι η έξαρση μπορεί να είναι ένδειξη ανάκαμψη του πληθυσμού τους μετά από τεράστια πτώση τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί θα σας πάω τώρα στο Northern Territory, το οποίο προσελκύει πολλούς τουρίστες, αλλά αυτή τη φορά οι τουρίστες δέχτηκαν επίθεση, λέει, από έναν μπάφαλο, ένα βούβαλο δηλαδή. Ουσιαστικά πέταξε μια γυναίκα στον αέρα, άμα έχετε δει το βίντεο. Φοβερό. Έτσι το νου σας με τα βουβάλια. Δεν είναι να πηγαίνετε να τα χαϊδεύετε, δεν είναι σκυλάκια.
1: Άιντε.
0: Καλημέρα σας.
2: Έλα, Στράτο.
0: Ποιος είναι, καλέ?
2: Η Αρετή είναι, καλέ.
0: Α, κύριε Αρετούλα μας. Καλέ, καλέ, καλέ, σας βρήκα, καλέ, καλέ.
2: Πότε ήρθατε?
0: Παρασκευή.
2: Α, πώς περάσατε?
0: Με ρωτάς τώρα να σου πω? Πώς να περάσουμε, ναι. Πολύ ωραία, γεμίσαμε. Είδαμε τους ανθρώπους μας, όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Τι έγινε, κύριε Αρετή, γιατί κόπηκε? Τι γίνεται, ρε εσύ?

0: Μας ακούς τώρα, Αρετή μου?
1: Ναι, μάνα μου, sorry. Δεν, αυτό το τηλέφωνο δεν ξέρω τι έπαθε. Είσαστε καλά όλοι σας?
0: Όλοι είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Οι γονείς σου, η γιαγιά σου είναι όλοι καλά?
0: Όλοι είναι μια χαρά, δόξα τον Κύριο.
1: Μπράβο, ρε Στράτο. Κάνατε μπάνια?
0: Ε, δεν θα κάνουμε, Αρετήλα μου, μπάνια, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και μπάνια σε θάλασσα και μπάνια σε ποτάμια. Όπου είχε μπάνια, μόνο στις μπανιέρες δεν μπήκαμε. Όπου αλλού είναι, μπήκαμε.
1: Όταν πέθανε ο Μαζονάκης μου κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Πολύ θλιβερό, ε.
0: Θλιβερότατο. Σοκαριστικό, θα έλεγα. Σοκαριστικό.
1: Από τη μια ώρα στην άλλη, κοίτα τι γίνεται, ρε.
0: Πολύ νέος άνθρωπος.
1: Πολύ κρίμα, Στράτο, να φεύγουν έτσι οι άνθρωποι για το τίποτα.
0: Αρετή μου, άμα δε, να σου πω και κάτι, άμα δεν τον Μαζονάκης, αυτοί μπορεί να στέλνανε και άλλο κόσμο και να μην το μαθαίναμε ποτέ, να, αλήθεια.
1: Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις.
0: Δεν πήγε κρίμα από όλα αυτά που είχε τα προβλήματα ο άνθρωπος και πήγε τώρα από τους Αλμπάνιδες εκεί πέρα, που κάποιος του είπε το αλουνού να το συστήσει να πάει να κάνει αυτή τη θεραπεία.
1: Γιατί δεν πήγε σε ένα νοσοκομείο που είναι famous?
0: Εχθές διάβαζα ότι, ξέρω εγώ, αν, του τραβήξανε 700, ξέρω εγώ, αίμα και είχαν μπει μέσα 250. Γιατί έχουμε και τον Ευαγγελάτο εκεί πέρα που είναι.
1: Ναι.
0: Κάνει τη δουλειά της αστυνομίας, θα δώσει καλύτερα, μου φαίνεται, από την αστυνομία μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κρίμα, ναι. Κρίμα, πραγματικά, πολύ κρίμα.
1: Κρίμα που έφυγε έτσι τζάμπα και δηλαδή χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε λόγος να φύγει αυτός ο άνθρωπος έτσι. Γενικά όλοι οι νέοι άνθρωποι, όχι επειδή ήταν famous αυτός, όλοι οι νέοι άνθρωποι να φεύγεις, δηλαδή και εμένα, να πηγαίνεις κόντρα στη φύση και δεν ξέρω.
0: Θλιβερό.
1: Είναι πολύ θλιβερό.
0: Κοίταξε, εδώ μπαίνει και το κομμάτι της ματαιοδοξίας. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει το γουστάρι στον εαυτό του, δεν το συζητάω, είναι προσωπική επιλογή του καθενός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Βλέπουμε στις εποχές, στις εποχές μας υπάρχει μια ματαιοδοξία γενικότερη. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε 20 χρόνια νεότεροι.
1: Δεν γίνεται, Στράτο μου.
0: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Οι δυνάμεις θα καταλείπουν σιγά σιγά όταν μεγαλώνουμε.
0: Ξέρεις τι, έχει γίνει λίγο διαφορετικό το έργο τώρα. Παλιά, ξέρω εγώ, υπήρχε ταμπού με τα μπότοξ και τα μότοξ. Λέγανε, α, εγώ δεν το κάνω. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να αλλάζουν αίματα. Είναι δυνατόν?
1: Σοβαρά μιλάς? Και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να πας σε κάπου να είναι κάποιοι, πώς το λένε, responsible, να έχουν ειδίκευση, να έχουν επιπειραμένοι επιστήμονες. Πώς πας έτσι, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Είχε χρήμα, είχε, μπορούσε να πας στα καλύτερα
0: νοσοκομεία. Καλέ, είχαν περάσει από εκεί πέρα ένα καρό κόσμος, νομίζεις τώρα. Ήταν πρώτος ο Μαζονάκης. Όλοι το αφάνγκατε και αφρόκραμα, παιδε. Τώρα μην το ψάχνεις. Ακόμα και ο Κουζουλός είχε περάσει που κάνει εκεί πέρα την εκπομπή και ψάχνει. Όλοι είχαν περάσει από εκεί.
1: Και απλά κάνουν έτυχε... ένα νέο στέμα τους για να δείχνουν νεότεροι.
0: Ναι, ήταν για αισθητικούς λόγους το έργο.
1: Άσερα.
0: Ήταν αισθητικούς. Υπάρχει αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται σε χώρους νοσοκομείου που μπορεί να, άμα γίνει κάτι, να υποστηρίξουν οι γιατροί.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα ήταν, άμα ήταν σε νοσοκομείο και θα ζούσε ο άνθρωπος. Εδώ πήγαν να του κάνουν κάρπα και δεν δούλευε. Δηλαδή ήρθαν οι διασώστες και του κάνανε κάρπα με τη μηχανή άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία τώρα. Δηλαδή η κατηγορία ήταν στην αρχή απαμέλεια. Μετά αναβαθμίστηκε με ενδεχόμενο δόλο. Ο ενδεχόμενος δόλος που μπαίνει. Μπαίνει στο κομμάτι ότι πεθαίνει ο άνθρωπος, πέθανε. Μετά από μια μισή ώρα καλεί στο ασθενοφόρο. Δηλαδή τι κάνεις?
1: Έγκλημα, ρε.
0: Αυτό είναι, έγκλημα. Ναι, γιατί φοβάσαι τι θα γίνει,
1: προβλήματα να πάνε.
0: Είναι έγκλημα. Είναι γι' αυτό λέει ενδεχόμενο δόλο.
1: Έγκλημα. Jesus. Κρίμα, anyway.
0: 6.000 έπαιρνε στον καθένα.
1: Έτσι να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα.
0: 6.000 στον καθένα έπαιρνε η γιατρός αυτή και δήλωνε 500.000 ευρώ income το χρόνο, παρακαλώ.
1: Άστε να πάνε, δε Στράτο. Μπροστά στην ανθρώπινη ζωή έχει αξία το χρήμα.
0: Ναι, εντάξει, μαζί σου. Εγώ δεν λέω να τη λέγω.
1: Μπορείς να επαναφέρεις αυτόν τον άνθρωπο πίσω, οποιοδήποτε άνθρωπο.
0: Όχι, κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να επαναφέρεις πίσω. Και έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, είδατε στην κηδεία του. Εμένα μου έκανε εντύπωση στην κηδεία του ότι είχε τόσους πολλούς άστεγους. Και τελικά καταλάβαμε ότι είχε τόσους πολλούς άστεγους γιατί τους βοήθαγε τους άστεγους. Και ήταν στην κηδεία δηλαδή. Και μετά βγαίναν ένα-ένα. Ότι ήταν πολύ ο άνθρωπος Σελέιμον, δηλαδή βοηθούσε ο κόσμος γιατί του λέγει σε κανέναν. Ψυχή ταλαιπωρημένη και αυτός τώρα.
1: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο ένα φεγγάρι δική του ή
0: άνθρωποι. Τον κλείσανε για δύο μέρες και είχαν πέσει όλα αυτά τα δημοσιογραφάκια, δημοσιογραφάρες για να κάνουν νούμερα και τους είχαν φάει. Τελικά, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν λόγο που το κάνανε οι γονείς του και τα αδέρφια.
1: Ναι.
0: Γιατί μάλλον κάπου αλλού πήγαινε το έργο με τον Μαζονάκη και πίσω θέλανε να τον σώσουν, να τον αποτοξινώσουν. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω.
1: Τον έσωσε ο Χριστός, τον πήρε μαζί.
0: Α, αυτό ναι, εντάξει, σίγουρα. Σε αυτό συμφώνω 100%.
1: Ναι. Πώς έλεγε το τραγούδι του Κατσαντζίδη, έλεγε. Είναι η αλήθεια τυχεροί αυτοί που φεύγουν νέοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό τώρα δεν το κρίνουμε εμείς, τώρα αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όπως και εδώ ο άλλος είπε ότι ο κόσμος λέει δεν πρέπει να. Είναι αυτοί λέει, που είναι οι άθεοι, αυτοί που είναι άθρησκοι και είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Α, παράτα μα, ρε φίλε, τώρα είσαι και ακροατής, τέλος πάντων.
1: Άσε, είναι παραμορφωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς
0: ναι.
1: Έχουν παραμορφωθεί.
0: Εγώ,
1: παραμόρφωση
0: εγώ να καταλάβω, δεν θες να πιστέψεις, δεν θες να πιστέψεις. Μαγκιά σου και γούστο σου και καπέλο σου. Αλλά μην προσπαθεί να πειράσει τον κόσμο και χλεβάει σε μένα που πιστεύω, γιατί αυτό εμένα μου τη δίνει, κατάλαβε.
1: Και εμένα μου τη δίνει. Με ποιο δικαίωμα επηρεάζει στους άλλους.
0: Αυτό.
1: Και περνάς την άποψή σου έτσι.
0: Έτσι όπως το λένε. Αυτό ακριβώς.
1: Και όταν έρθει κανένας καρκίνος, πηγαίνεις και κάνεις στάματα και παρακαλάς. Too late.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες, τότε θυμούνται το Θεό και τους Αγίους.
0: Ναι, όταν έρθει δύσκολη, έτσι.
1: Στα δύσκολα όλοι θυμούνται. Σκοπός είναι πάντα να θυμάστε.
0: Θα περάσω καμιά μέρα να σας δω από κοντά. Για τώρα από το μαγαζί δεν έρχομαι, θα περάσω. Μπορεί να έρθω σήμερα. Θα έρθω να σας δω.
1: Πολύ.
0: Έγινε,
1: εγώ δεν άκουγα ραδιόφωνο όλο καιρό. Δεν άκουγα τίποτα. Σήμερα το έβαλα έτσι κατά τύχη. Δεν θα έχει έτσι. Και το έβαλα και σ' άκουσα και χάρηκα. Και χάρηκα που άκουσα και το Κυρκώστα και το Πάγκαλο.
0: Όλοι παρέα μας εδώ.
1: Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Χάρηκα πολύ. Εύχομαι να πέρασε καλά και ο Κυρκώστα.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ. Να χαίρεσαι τα γονάκια. Σε ευχαριστώ, αρετή μου. Καλή ο Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλάκια σε όλους.
0: Bye, bye.
1: Στους αγαπώ.
0: Και εμείς το ίδιο. Bye. Yeah.

ξέρει κανείς τι είναι το Laksa Cheesecake και το Deep Fried Ice Cream? Έχετε φάει? Έχουν ένα φεστιβάλ εκεί στον Darwin τώρα και σερβίρουν αυτά. Περίεργα δεν ακούγονται? Οι διοργανωτές φυσικά λένε ότι έχουν μεγάλη επιτυχία. Deep Fried Ice Cream. Δεν καταλαβαίνετε τώρα.

0: Αυτό πάντως με τον Ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περνάει μπάι, να ξέρετε. Είναι ανησυχητικό πολύ το γεγονός. Και στο συγκεκριμένο κέντρο λέει έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλές διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών.
1: Μαζί σου να περάσω, Θεός θα νιώσω πλάι σου και όλα θα χάσω.
0: Έχουμε καινούργια στοιχεία από την Ελστάτ, μείωση γεννήσεων κατά 4,2% και θανάτων κατά 4% το 2025. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς αυτά. Να πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε γρήγορα, μην φύγετε, ερχόμαστε.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 04-12-88-88-55.
6: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
5: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
6: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
6: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
4: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, χαίρετε, ό,τι θέλετε πέστε. Μέχρι τις 1 θα είμαστε παρέτσα.

Να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη τον Τζίση, έναν από τους καλύτερους διαιτητές που έχουν περάσει από το NPL. Ήξερε μπαλίτσα το παιδί. Και θα τον έχουμε νομίζω και την Κυριακή εδώ στο στούντιο του Ρυθμού, στη Μεγάλη Κερκίδα, με τον Αλίγο Κατσιφάρα και τον Νίκο Κομινάκη και όλους τους συνεργάτες και το στέλνω τον κύριο Ντάρα.

Του είπε, λέει, του γαμπρού μου ότι δεν έφερε φανέλα και μου έμεινε στα χέρια. Τον τρέχω νοσοκομείο τώρα. Δεν πειράζει. Όταν συνέλθει, θα του δώσω μια δική μου. Λέει, με την τριφυλή. Με τριφυλιά. Τριφύλια. Με τριφύλια. Τριφυλάρα. Με τριφυλάρα. Μόλι του είπα ότι δεν έφερα φανέλα, έπεσα.

0: Είδα την άλλη που πήγαν να την εκτελέσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχε κάνει μια δολοφονία, είχε βασανίσει ένα κοριτσάκι και πήγαν να την να τις κάνουν τη θανατική ποινή με πεντοβαρβιτάλι, πως λέγεται, που κάνουν εκεί. Αλλά η γυναίκα αυτή συνέχισε να αναπνέει, λέει, για περισσότερο από μία ώρα. Έκανε διάφορους θορύβους, σαν να ροχάλιζε, σαν να στρίγκλιζε, σαν να γουργούριζε. Και τι, εκεί που πήγαν να την σκοτώσουν με θανατηφόρο ένεση, την πήγαν στο νοσοκομείο να τη σώσουν. Έλαβε, λέει, φροντίδα που της έσωσε τη ζωή. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ένεση έγινε φυτό, λέει. Και αν επιβιώσει, μπορεί να μην πληρεί πλέον, λέει, το όριο νοητικής ικανότητας για να την εκτελέσουν. Και θα μπορούσε να χορηγηθεί και αναστολή ποικίλης διάρκειας, εάν συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη θηνητική ποινή.
1: Μαύρο μαρτίνι, πέφτει σκοτάδι γεμάτη σελήνη. Μέσα στη νύχτα στα σπάνιο ρούχα.
0: Ποια σελήνη, Φουρέιρα είναι αυτή. Εντάξει, Φουρέιρα είναι, καλά τα πάει η κοπέλα, αλλά είμαστε σε άλλο μου τώρα.
2: Τι πανέλα είναι λεφτό, κούλα. Πε το Φεβρουάριο είναι τα καρναβάλια. Από τώρα τι θέλει.
3: Υπομονή μου. Έχει σχολάσει.
0: Εσύ τώρα τι βγάζεις γλώσσα, σαν τι.
3: Ακού να δεις, αλλάξε τρόπους.
0: Αρχίσαμε.
3: Πια με τους ανθρώπους.
0: Μ' αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Λάθη με το κου.
0: Σεντονάκι το είδες που κουνήθηκε.

0: Μήλος με την Κωνσταντοπούλου στο κοινοβούλιο. Κατήγγειλε στενές σχέσεις της Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Επειδή Σκηνάς και Ανδρουλάκης λέει συνέψαν σε αγώνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν θα και πρώτη φορά που θα δούμε τώρα. Πάντως, αν δεν βγει αυτοδύναμα ο Μητσοτάκης, ο πιο κοντινός για να κάνει στην κυβέρνηση που το απορρίπτουν από ό,τι λένε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Έγιναν και 120 δόσεις, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για οφειλέτες του δημοσίου. Πήρε δηλαδή τώρα ο αυτό το έχει προτείνει ο Ανδρουλάκης, να σας πω. Το πήρε ο Μητσοτάκης, το έχει κάνει σημαία τώρα. Και πού είναι το κακό, πέραν το ότι πριν από ένα μήνα το αποδομούσε. Όπως λέει και ο Χατζηδάκης για τις μελωδίες, οι ατάλλαντοι μιμούνται, οι ταλαντούχοι τις κλέβουν. Συμβαίνει αυτό, ναι. Διαλέγεις και παίρνεις μάθημα ουσιαστικά. Και στο φινάλε ωφελημένοι θα είναι χιλιάδες πολίτες που γνωστούν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, έτσι. Καθώς κολυμπάνε όλοι αυτοί σε ένα ποτάμι κρίσεων και δεν βλέπουν καμία εκβολή πουθενά, η αλήθεια είναι.
1: Με έχει πληγώσει.

0: Μεγάλη κακοκαιρία στην Κρήτη, βούλιαξαν δρόμοι, χωρίς νέμα και νερό χωριά, πλημμύρισαν επιχειρήσεις, κλικεστά σχολεία, επιποδόσει ΕΜΑΚ, πολύ μεγάλη κακοκαιρία, φοβερές πλημμύρες.
1: Με κουράσανε τα λόγια.
0: Σε κόκκινο συναγερμό και το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, πολύ επικίνδυνες ημέρες λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Επάψα να σε πιστεύω.
0: Θυμάστε την ιστορία της Μυρτός στην Κεφαλονιά, την κοπέλα που την πήραν εκεί στο δωμάτιο και δεν τις κάνανε και μετά την αφήσανε. Δεν υπήρχε, λέει, κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη. Πώς στην Κεφαλονιά τώρα, έτσι. Δεν είναι κανένα νησάκι.

Τώρα για την Κρήτη να σας πω ότι τα Ανώγια είχαν τεράστιο πρόβλημα με την βροχή. 360 παρακαλώ μιλιμέτρ βροχής. Απίστευτο νούμερο, πολύ μεγάλο. Τα Ανώγια μόνο καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής, με δρόμους να μετατρέπονται σε χυμάρους και σημαντικές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Δοκιμάζονται οι άνθρωποι με όλη την κατάσταση που περνάει, δοκιμάζονται και από τα καιρικά φαινόμενα. Το νερό έφτασε, λέει, μέχρι και το ένα μέτρο στις επιχειρήσεις. Υπήρχε μια πρόσχερη, έτσι, ύφεση, θα έχουμε νέα επιδείνωση.

Ναι, ναι, το είπα φίλε, είπα για τον Τσίπρα ότι πήγε στο Άγιο Όρος. Τώρα θέλω να εκφραστώ λίγο διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ. Υπάρχουν πολιτικοί που όταν βλέπουν τον εαυτό στον καθρέφτη νομίζουν ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, όλοι νομίζουν ότι είναι ο Κολοκοτρώνης. Υπάρχουν και μερικοί πολιτικοί που κοιτάζουν τον εαυτό στον καθρέφτη και νομίζουν ότι είναι ο Καραγκιόζης. Ξέρω εγώ, με όλο σεβασμό στον ήρωα, τον Καραγκιόζη εννοώ. Είναι τόσο πολύ έτσι επικεντρωμένος ο εγκέφαλος του Αλέξη στο να ξανασώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Που επεξεργάζεται τα πάντα πλέον, παρέα φυσικά με αυτό το νεοσύστατο έτσι επιταλείο που έχει φτιάξει, παλαιών κολλητών που δημιουργεί όλα τα πιθανά σενάρια.

Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει ακόμα και κυραλυφή προκειμένου να ξανακυβερνήσει. Ναι. Άρα, Αλέξη.

Να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Ναι, μη μου ζητάτε τραγούδια. Ό,τι μπορώ θα βάλω, παιδάκια μου. Καλά, απλά δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Έτσι. Ναι, δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Τι να κάνω.

0: Ναι, φυσικά αντιλαμβάνονται. Αυτό το είδα και εγώ. Δηλαδή νομίζω ότι η κοινωνία ξέρει πολύ καλά από ότι μια κυβέρνηση την κοροϊδεύει Αργύρη.
1: Ούτε μια λέξη, ούτε μια σκέψη, τίποτα.
0: Γενικά ο κόσμος είναι λίγο έτσι σε ένα ταραχή με τις αυξήσεις στις τιμές, είτε των επιτοκίων, είτε των καυσίμων, είτε γενικότερα όλων των προϊόντων.
1: Κι άλλα τόσα ψέματα.
0: Τώρα μα με ρωτάτε για την ελληνική κοινωνία, ναι, είναι αντιμέτωπη μια αύξηση πολύ μεγάλη.
1: Άμα σε μάθα, δεν σε μισώ.
0: Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα μειώσει, λέει, κατά περίπου 0,20 ευρώ ανά λίτρο την τιμή του πετρελαίου κίνησης μέσα από μια επιδότηση 0,15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει. Τι σημαίνουν φυσικά όλα αυτά? Ότι το πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ. Με την προοπτική να ανέβει ακόμα περισσότερο. Ο χειμώνας έρχεται, έχει πιάσει ήδη από νωρίς ο χειμώνας. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Θα συνεχίσουν να είναι έτσι αντιμέτωποι με όλες αυτές τις αυξήσεις του κόστου καυσίμων, αλλά και συνολικά του κόστου ζωής. Εάν συνοπολογίσουμε το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι οι συμφωνίες κυρίων για τη συγκράτηση τιμών σε μια σειρά από τα προϊόντα θα συνεχιστούν, ιδίως αν σκεφτούμε ότι οι επιχειρήσεις ήδη βλέπουν μια αύξηση του κόστου παραγωγής τους.
1: Ούτε προφάσεις, ούτε αντιδράσεις, τίποτα.
0: Αναρωτιέται κανείς γιατί μια κυβέρνηση που έχει κακές δημοσκοπικές επιδόσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχει ποσοστά που σε άλλες εποχές θα θεωρούνταν μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή, σε άλλες εποχές το ποσοστό του 24-25 θα θεωρούνταν μεγάλη αποτυχία για το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν δοκιμάζει μια διαφορετική πολιτική, έτσι πιο φιλολαϊκή, σε μια προσπάθεια, παιδί μου, να συγκρατήσει τις εκλογικές διαρροές. Η απάντηση είναι, όπως καταλαβαίνετε, απλή. Ότι αυτή η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη σε μια συγκεκριμένη πολιτική, τόσο έτσι ως προς τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί, όσο και προς την δημοσιονομική πολιτική, να το πούμε έτσι.

0: Να βάλουμε, ρε φίλε. Να βάλουμε. Τι να μην βάλουμε, να βάλουμε. Να βάλουμε, άντε. Να σου κάνουμε το χαρτί. Γιατί όχι. Αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα να. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα περί του θέματος. Το θέμα είναι τι κάνουν και οι πολίτες, έτσι. Γιατί οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν. Τώρα το τι λέει ο καθένας δεξιά και αριστερά είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα. Έλα, ορίστε, αφιερωμένο. Όχι ότι δεν θέλει, δηλαδή. Καλώς ήρθες, λέει ο Μιτσάρας, ο Δημήτρης ο Κατσαρός. Στους χαιρετισμούς μας, στους ακροατές μας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Τι θα βγει κι αν έρθεις για άλλη μια βραδιά.
0: Μας το ζήτησε ο Άρτσι, μας το ζήτησε ο Αντώνης.

Καλησπέρα στο Στελάρα, τον προπονηταρά μας, τον κύριο Ντάρα εδώ και συνεργάτη φυσικά. Καλησπέρα λέει, βρήκες άλλον έναν έξι για τις αφισβητούμενες φάσεις. Αναφέρεσαι στον Ιάννη, τον Ζησί. Εντάξει ρε φίλε, δεν νομίζω. Παμάτα και εσύ.

0: Άκουσα τις προάλλες, έτυχε να ακούσω να μιλάει ένας ένας πολύ ειδικός, έτσι, ένας πρίτανης σε αυτά τα θέματα, σε ένα κανάλι, στα θέματα για τις γυναικοκτονίες. Όπως τονισήγαν οι συνάδελφοί του εκεί, ένας Γιάννης Πανούσης που ήταν καθηγητής εγκληματολογίας και πρώην υπουργός προστασίας του πολίτη, επί ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή ήταν η πιο πρόσφατη, έτσι, γυναικοκτονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, μια νέα γυναίκα 25 ετών που έπεσε νεκρή από 15 μαχαιριές που της έκανε ο πρώην συντροφός της. Παρεμπιπτόντως, την ημέρα εκείνη που κυδευόταν η Πινελόπη, ένας άντρας στην Καραμάτα έστεισε καρτέρι στην προσυντροφό του, την πυροβόλησε αστοχώντας ευτυχώς, και ένας άλλος την έπατε, την ξυλοκόπησε.
1: Γέμιζαν τα δυο σου μάτια.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον γνωστό εγκληματολόγο, λοιπόν, δεν μπορεί να γενικεύουμε και να βρίσκουμε ως κοινό παράνομα στη μια πατριαρχική οικογένεια που έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή αν ζει, λέει, και πνέει λίστια.
1: Και χαμήλωνε το φως και μας έλειωνε ο καημός.
0: Είναι λίγο κάπως κοινότυπο αυτό, έτσι.
1: Και ο Θεός και λέγες η αγάπη.
0: Νομίζω η ισότητα των φίλων έχει λίγο πολύ επιτευχθεί, και ότι οποιοδήποτε περαιτέρω διεκδικεί φεμινιστικά πράγματα συνιστά ακρότητα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Οφείς
0: 5 Οκτωβρίου.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση.

0: τμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, έτσι. Ο άνθρωπος είναι ό,τι να είναι, έτσι. Πιστεύει ότι είναι δελφίνος αυτός. Αλλά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι τίποτα παραπάνω από γελοτοποιό σε μια αυλή που την ανέχεται γιατί την εξυπηρετεί. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Να σας πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση αυτό το θράσος που έχει. Γενικότερα και στις επισκέψεις που κάνει στα νοσοκομεία και αυτά που πάνε, διαμαρτύρονται, τους κοροϊδεύει, τους κλεβάζει, φοράει γελιά με κάμερες, κάνει διάφορα πραγματάκια. Μπορεί να έχει κάνει κανένα δύο πράγματα σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν είχαν κάνει στο κομμάτι της υγείας. Έχει κάνει. Αλλά ο άνθρωπος είναι ό,τι να είναι. Πραγματικά είναι ό,τι να είναι. Και γιατί το λέω αυτό? Δηλαδή, όταν λέω γελιτοποιός στην αυλή που τον ανέχεται και τον εξυπηρετεί, έτσι ήταν παλιά οι μεσαιωνικές αυλές των βασιλιάδων και των αρχόντων. Περιλάμβανε και την φιγούρα του γελιτοποιού. Αντίστοιχους ρόλους μπορούμε να δούμε και σε παλιότερες εποχές και στο Βυζάντιο του

Έλεγαν τζουτζέδες, κάπως έτσι νομίζω. Ο γελτοποιός είχε ως καθήκον διασκεδάσει χοροπίδα, γέλεγε αστεία, διάφορα πράγματα. Η χώρα μας τυπικά δεν έχει αυλή, η χώρα μας, η πατρίδα μας τυπικά δεν έχει αυλή, έτσι. Και επισήμως έτσι μετά το δημοψήφισμα του 1974, παρόλα αυτά έχει τον επίσημο γελτοποιό του βασιλιά, που είναι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αρκεί κανείς να κοιτάξει τα ανεπάλληλα έτσι ποσταρίσματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πάντα περιλαμβάνουν όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσίες. Βασικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτός πότε κάθεται στο γραφείο. Όλη μέρα είναι στο δρόμο και, και στις τηλεοράσεις. Είναι μονάχα ο Θεός. Δεν ξέρω αν λέγεται πολιτική επικοινωνία αυτό, έστω και με ερασιτεχνικό τρόπο. Κάνει προσπάθεια να μην χάσει την επαφή του με το ακροατή. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Δεν σέβεται. Ακόμα και ξέρω εγώ, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει πολύ έτσι αντικομμουνιστικές χοντράδες που υποτίθεται ότι... Αλλά από λόγους σεβασμούς, ρε παιδί μου, στην άλλη άποψη, όπως και οι άλλοι τα ίδια κάνουν.

Λοιπόν, σιγά σιγά λίγο πιο νωρίς σήμερα, γιατί έχουμε κάποια θεματάκια. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα. Μην ξεχνάτε, έχουμε πολλές εκπομπές, έχουμε πολλά DJ set. Φυσικά έχουμε και Λί, έτσι, Ανδρικόπουλο, 5 η ώρα αύριο. Μεγάλη κερκίδα, και επανερχόμαστε από Δευτέρα με το Greek Breakfast Show. Να περνάτε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
1: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
0: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
0: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

0: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μας, οι λόγοι μαθαίνουν ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου, τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σάββατο Κυριακό σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
2: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
2: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
0: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν, να μας φέρει μαζί, αν το θέλεις κι εσύ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
4: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα. Είναι βίωμα. Είναι, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είσαι πολύ υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε.
1: This is Lee. I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτμι απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο μύτμι. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
1: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
3: Βασίλης Κουτονιάς, Άλαν Ντάλλον Γκρίκ.

0: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μας, η λόγο μαθαίνει ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast, διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε? Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
0: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
9: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
8: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
9: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
8: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε.
2: Hey, this is Lee. I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: mattino. Non stop. Mix. Vai Valentino.
1: Imastetimi! Na dopo!

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι μάθημα. Είναι βίωμα. Είναι, α, περνώ μια ευχάριστη ώρα σε μια άλλη γλώσσα και το διασκεδάζω. Και είναι καλό το ότι οι γονείς ερχόμενοι εκεί δεν τους δίνουμε μόνο συμβουλές για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε μια παρέα, είμαστε μια κοινότητα. Θα τους δώσουμε συμβουλές είτε για τη συμπεριφορά του παιδιού, είτε όταν βλέπουμε αγχωμένους μανούλες, τους εξηγούμε. Δεν υπάρχει τέλεια μανούλα γιατί είσαι όλες υπέροχες, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό αν θες να διορθώσουμε τη συμπεριφορά.
1: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε.
2: Hey, this is Lee. I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: su voz.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: οι μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
1: Αδυναμία.
2: Άδικο να μ' ανάξω.
1: Χωρίς νερό, χωρίς φαγή,
0: τα μωρά του. Πάρα πολλά υπόφερα.
3: Άδικο αίμα.
2: Άδικο.
4: Πολλά άδικο αίμα.
1: Άδικο.
5: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
1: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
1: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Ανούλα μου, ναι γιώτα μου, να ξέρεις κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο. Εν αρχήν είναι ο λόγος. Ο λόγος για ποιον μαθαίνω ελληνικά. Και αν το παιδί από αυτή την ηλικία μάθει ότι ο λόγος που μαθαίνω ελληνικά είναι η αγάπη για την Ελλάδα, της οικογένειάς μου, η ένωση που έχω σε αυτήν την κοινότητα, τότε τα παιδιά πηγαίνοντας στο ελληνικό σχολείο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα.
0: Ακούστε όλη τη συνέντευξη της εκπαιδευτικού Χριστίνα Σούμη σε μορφή podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au και Rythmos Radio App. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα, όλη ζωή μου συναισθήματα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
4: This is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πιτόγυρο με λάμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
5: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
5: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.